0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο

σώμα θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

0: Είναι το νυχτόφωνο στον Έμπνευση 107 FM.
1: Είναι θλιμμένα τα δικά μου τα τραγούδια, μα τα δικά μου τα ταξίδια μακρινά. Τα πλαστικά μου, αχ και να ξέρες, λουλούδια,

τα καλώδια. Μα εγώ το φτιάχνω με το νου τον καιρό. Αχ, και να ήξερε στα πιο βαθιά μου υπόγεια πως έχω κρύψει.

θα είναι πάλι καριά. Κι οι ίδιοι ολολερώνουν τα βράκια. Σ' αυτή την πόλη που στα δυο έχει σκιστεί, τους έχω βαρεθεί. Και πέστε μου, αξίζει μια... Και πέστε μου, αξίζει μια πεντάρα τον γραφείο κρατώ.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν έχει τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.

Πέρασα, δεν είχανε φρουρό, μόνο λίγα γεράκια διψασμένα. Στα γόνατα μου αράξανε, ζητώντας μου νερό και πώς να τα χορτάσω τα καημένα. Σε πολιτεία βρέθηκα που ψάχνα για καιρό, στου ονείρου μου το χάρτη το κρυμμένο. Πάω να την ψηλαφίσω, τρέχω να τη χαρώ, κι αυτή με προσπερνάει με βλέμμα ξένο.

Κρατικά πουλιά και κράχτες που σωσίδια διαλαλούνε. Αγόρασα από ένα σε δυο γυμνά παιδιά και εκείνα ζαρωμένα μ' απαντούνε. Οι δόκιμες μας γέρασαν νωρίς τον κόσμο αυτό, κι αν τόσο θες να κάνεις

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής.

Έμπνευση 107 FM.

Όλοι πια πιστεύουν σε καθρέφτες, σε οθόνες, σε φωτοτυπίες και προβολής. Μέχρι παιχνίδια έχουν βγάλει

0: Η ώρα είναι 7.
1: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: 7 και 1.
2: Καλημέρα, μελωδία.
1: Καλημέρα σας, πώς είστε?
2: Τι? Ωραία.
1: Αυτή η σιωπή με τρόμαξε κάπως.
2: Είμαι σε φάση ναι, σαν να περιμένουμε απάντηση. Ευχόμαστε να είστε καλά. Είναι Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου.
1: Ωραία, και έχουμε κίνηση ήδη τώρα στην άνοδο του Κηφισού. Από τώρα δηλαδή. Λίγο μετά τη Λένορμα να ξεκινάει και φτάνει μέχρι Φιλαδέλφια.
2: Είμαστε γραφικοί. Είμαστε γραφικοί.
1: Γιατί?
2: Κάθε μέρα.
1: Τα ίδια. Τα ίδια
2: σαν
1: τα ίδια.
2: Πόλη, όχι εμείς σαν άνθρωποι. Α, τι εντάξει. Να κάνουμε, σαν πόλη, σαν συνθήκη.
1: Ωραία,
2: είναι
1: και
2: η ζωή αυτή.
1: Αρχίζει και γεμίζει τώρα σιγά σιγά και η ανηφόρα εκεί στην Ηλιούπολη για να πάτε περιφερειακό μέχρι να φτάσετε στην αρχή του Καρέα. Αυτά προς το παρόν, μετά θα δυσκολεύσουν τα πράγματα.
2: Να, είδες.
1: Η γλώσσα μου αρνείται.
2: Παιδί μου.
1: Καλημέρα σας. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Στη συνέχεια θα μιλήσουμε μεταξύ άλλων και για την κούπα της Ναταλίας, το παιχνίδι μας με τις ανταλλαγές που γίνεται για καλό σκοπό.
2: Με ρωτάνε για την κούπα.
1: Πολλοί κόσμοι.
2: Σας τα πω όλα, θα σας τα πω.
1: Επίσης, θα μιλήσουμε για.
2: Ναι.
1: Για τα χωριά. Είναι τελικά η νέα πολυτέλεια στις διακοπές μας? Τα χωριά μετά από όλα
2: αυτό.
1: Αυτά που συμβαίνουν λόγω αύξησης του τουρισμού. Θα μιλήσουμε επίσης και για την καλοσύνη των ξένων.
2: Και τα δικαιώματα των φίλων. Μια νέα πρόταση. Έτσι, οι φίλοι μας να έχουν τα ίδια δικαιώματα με τον σύντροφό μας.
1: Όλα αυτά μέχρι τις 10. Ναι, πολύ καλό. Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Και τώρα, Pixlax και Μπαμπιστόκας. Εδώ δεν θα τα κλείσω πια για σένα. 7 και 3 η ώρα, πρωινό Τρίτης, 29 Σεπτεμβρίου. Αμέσως μετά, τι μας ξημέρωσε, τι μας βρήκε πρωί-πρωί.

0: Μελωδία 99,2. Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία. Με την Αταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Καλημέρα Μελωδία. Πρωινό Τρίτης, 29 Σεπτεμβρίου. Τι μας ξημέρωσε σήμερα?
2: Μας έχουν ξημερώσει πολλά. Καταρχάς θέλω να πω το αγαπημένο μου θέμα, ο καιρός.
1: Να το βλέπω, πρώτο.
2: Κοροϊδεύει, παιδιά, γιατί είναι ένα θέμα που πάντα με φορά. Τι θερμοκρασία. Χαμηλή η θερμοκρασία για την εποχή.
1: Για να δεις τι θα βάλεις. Γι' αυτό σε νοιάζει.
2: Γιατί είναι αυτή η εποχή που φοράμε από παντόφλα και μαγιό και μπουφανάκι και φέρε μαζί όμως και ένα φουτεράκι. Είμαστε αυτό το κοντιμένο. Δεν πειράζει.
1: Κατάλαβα, ναι.
2: Λοιπόν, χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Στους 24 βαθμούς θα φτάσει όμως σήμερα στην Αττική. Αυτή τη στιγμή είμαστε πιο χαμηλά. Είναι και πολύ νωρίς το πρωί. Από αύριο όμως πάλι άστατος ο καιρός, να ξέρεις. Και βροχές και τα λοιπά.
1: Ναι.
2: Αυτό.
1: Από Τετάρτη, από μεθαύριο. Από αύριο. Σωστά.
2: Ναι, από αύριο επιδείνωση. Έχουμε πάλι μια κακοκαιρία, εντάξει, όχι τόσο εδώ, κυρίως σε Κρήτη και Εύβοια. Λοιπόν.
1: Μάλιστα, τώρα πάμε στην υπόθεση Μαζονάκη. Οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, λοιπόν, θα έχουν από εδώ και πέρα διαφορετικούς συνηγόρους υπεράσπισης, μετά από ανακοίνωση των τωρινών συνηγόρων ότι θα υπερασπιστούν μόνο τον 58χρονο γιατρό.
2: Ακριβώς.
1: Όχι την γιατρό.
2: Mm-hmm. Και την ίδια στιγμή, στο επίκεντρο βρίσκονται οι καταθέσεις του προσωπικού του ιατρίου, γιατί έχουν πάρα πολλές αντιφάσεις που προκύπτουν κυρίως από το θέμα της χορήγησης μέθης.
1: Ωραία. Επίσης, να πούμε ότι έχουμε παράνομο ογκολογικό τμήμα. Αυτό δηλαδή ανακαλύψαμε, έχουμε ένα.
2: Και θα γίνουν και άλλα, πιστεύω, ναι.
1: Με χημειοθεραπείες σε μη αδειοδοτημένο χώρο και ελλείψεις προσωπικού, όλα αυτά αποκαλύφθηκαν από έλεγχο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σε ιδιωτική κλινική στη Βόρεια Ελλάδα μετά από καταγγελία. Καλά, ανακαλύφθηκαν κι άλλα στη συγκεκριμένη κλινική. Ότι έδιναν φάρμακα χημειοθεραπείες σε ανθρώπους που
2: αυτό,
1: δεν είχαν.
2: Ναι. Αυτή είναι η τραγωδία. Λοιπόν.
1: Πάμε
2: Ισπανία, όπου το συζητήσαμε πολύ και χτες. Η 87χρονη συνταξιούχος, η Μαρή Κάρμεν, που λέγαμε ότι την είχαν βγάλει από το σπίτι της λόγω υπερβολικού ύψους του ενοικίου, μετά από 70 χρόνια που κατοικούσε, επιστρέφει στο διαμέρισμά της στη Μαδρίτη.
1: Αυτά για να δούμε τη δύναμη του κόσμου όταν διαδηλώνει και όταν ζητάει πράγματα.
2: Ναι, είδες χτες, το συζήτησες πολύ αυτό. Εσύ ήσουν αποφασισμένος. Και όπως είπε και η δικηγόρος της, ας πούμε, εκτός ότι πρόκειται για την καλύτερη λύση, εκτιμάται ότι μπορεί να αποτελέσει και μια αφετηρία, έτσι, για να αλλάξει το μοντέλο στέγασης.
1: Και στη χώρα, αλλά θα θέλαμε και στην υπόλοιπη Ευρώπη.
2: Θα θέλαμε, ναι.
1: Στον υπόλοιπο κόσμο. Φωνική έκρηξη στην πλάκα τώρα. Πάμε εκεί. Πλέον εξετάζεται ως βασικό σενάριο η διαρροή αερίου από την εσωτερική κατάσταση του διαμερίσματος του δεύτερου ορόφου, όπου ήταν συνδεδεμένες τρεις συσκευές: η κουζίνα, το τζάκι και ο καυστήρας νερού. Επίσης, κρίσιμα θεωρούνται τα αποτελέσματα των τοξολογικών και των δικαστικών εξετάσεων, καθώς μπορούν να δείξουν ποια από τα θύματα είχαν εσπνεύσει αέριο. Αυτά προς το παρόν. Καλημέρα Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης, πρωινό Τρίτης. Συνεχίζουμε με Χάρη και Πάνο Κατσιμίχα και τις προσωπικές οπτασίες. Σε λίγο συζητάμε για ταξίδια. Και ας είμαστε στον Σεπτέμβριο. Μια νέα πρόταση, μια νέα ματιά στα ταξίδια μας.
2: Έτσι.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Πρωινό, Τρίτης 29 Σεπτεμβρίου. Θέλαμε λίγο να κάνουμε μια παρένθεση από όλα αυτά τη επικαιρότητα και να μιλήσουμε για ταξίδια, για αποδράσεις, και ας είμαστε στο Σεπτέμβριο.
1: Κοίτα, δεν θεωρείται και πολύ μεγάλο ταξίδι το να πας, ας πούμε, σε ένα γραφικό χωριό, ναι, της Ηπείρου.
0: Τι λένε όμως οι ειδικοί?
1: Τι λένε?
0: Που το ψάχνουν. Διαβάζουμε πολύ ωραίο άρθρο στα Νέα. Γιατί πια τα χωριά είναι η νέα πολυτέλεια? Μόνο αυτό το τουριστικό χαμό. Για τους Έλληνες τουλάχιστον. Γιατί?
1: Γιατί? Θα σου πω εγώ. Θυμάσαι τη Σάσα και τη Χριστίνα στον Dolce Vita που πήγανε στην Ήπειρο, στο χωριό εκεί, στην κυρία Βούλα?
0: Ναι, θυμάμαι.
1: Που λέει και το περιβόητο σας περιποιήθηκε. Η Βούλα, πώς περάσατε, τι τρώγατε, αυτά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, γιατί είχαν περάσει εκεί? Κοτούλες, κοκοράκια το πρωί. Η στάνη από εκεί, η φάρμα, μια ηρεμία.
0: Μισό λεπτό. Όλα αυτά τα γνωρίζουμε γιατί έχουμε περάσει όλοι σε χωριά, ή περισσότεροι τουλάχιστον, διακοπές σε παιδική ηλικία. Από όταν μεγαλώνεις, τα θεωρείς και λίγο πασέ και μπανάλ όλα αυτά. Και θες να πας στα ωραία μέρη, στα νησιά, στα ξενοδοχεία.
1: Να πας και εκεί, δεν σου λέω.
0: Ναι, όσο μεγαλώνεις όμως, αρχίζεις και λες και αλλάζεις. Και λες, για μισό λεπτό. Από το να τρέχω, να ψάχνω προορισμούς, τα αξιοθέατα, τα μουσεία. Πάω σε ένα χωριό και απολαμβάνω τον χρόνο που κυλάει αργά.
1: Έτσι.
0: Αυτό στην εποχή των social media, του scrolling, του καψίματος, έχει όντως μια άλλη σημασία.
1: Slow travel, λοιπόν. Και θεωρείται πολυτέλεια γιατί σε βγάζει από το φόμο,
0: ναι,
1: αυτό το να βγάλω, όπως είπες, τις φωτογραφίες, τα καλύτερα σημεία, αξιοθέατα, να πάω και εδώ, να πάω και εκεί.
0: Να δείξω ότι ήμουν και εγώ εκεί.
1: Γιατί δεν έχει να κάνει χιλιάδες πράγματα. Και εγώ όταν πάω στο χωριό μου, τα πλατάνια βλέπω.
0: Ναι.
1: Και τα λοιπά. Μια ησυχία, το καφενείο.
0: Αρχίζει και χάνεται το σήμα εντωμεταξύ. Οπότε δεν έχει και κινητό σε κάποια σημεία. Άρα αναγκάζεσαι να παρατηρήσεις περισσότερο, να σκεφτείς κάποια πράγματα παραπάνω. Από το να αγχώνεσαι διαρκώς ότι που θα βρεις το σήμα.
1: Και είναι και πολύ ωραίο να μιλάς εκεί με ντόπιους κατοίκους. Με την κυρία στο φούρνο, τον κύριο στο καφενείο. Έτσι, πολύ ωραία, στην ταβέρνα.
0: Αυτό ουσιαστικά είναι το νόημα του ταξιδιού. Δηλαδή ότι πάω κάπου ένα ταξίδι και γνωρίζω, δεν λέμε να πάμε μόνο στο χωριό μας, να πάμε και σε άλλο χωριά. Αλλά να γνωρίσουμε τους ανθρώπους εκεί, στα αλήθεια να τους γνωρίσουμε.
1: Είναι αυτό, μια αποτοξίνωση από τα πάντα. Από την οθόνη, από το θόρυβο, από τα social κτλ.
0: Ναι. Και λένε ότι ίσως έτσι καταλάβεις ότι η αληθινή πολυτέλεια είναι τα χόρτα που μαζεύτηκαν πριν από λίγο. Η καλή ντομάτα. Το ωραίο τυρί, το ψωμί, το ζυμωτό.
1: Συζητητή.
0: Ναι. Πας και τα πλύνεις σαν χρυσάφι σε ακριβά ξενοδοχεία. Λέμε τώρα.
1: Λέμε.
0: Χάρης Αλεξίου, η μάγισσα, καλημέρα, Μελωδία.

0: συγγενείς. Πρώτη εκτέλεση από το Μητροπάνω. Εδώ ο Μίλτος Πασχαλίδης και Έρωτας Αρχάγγελος. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Και λέγαμε πριν από λίγο την ωραία τυχή του να επιλέγεις να πας σε χωριό.
0: Διακοπές
1: και την πολυτέλεια που τελικά σου δίνει αυτή η απόδραση σε σχέση με, το, με την προσπάθεια να πας στα πιο in και hot spot και να φωτογραφίζεις κλπ.
0: Και ας είμαστε στο Σεπτέμβριο. Τα λέμε από τώρα για να οργανώσουμε τις διακοπές τις επόμενες.
1: Μα συγγνώμη, το Σεπτέμβριο είναι πολύ ωραίο να κάνεις μικρές αποδράσεις κοντινές ή να πας, ας πούμε, σε ένα χωριό ή σε ένα.
0: Ναι, απλά το λέω σε αντιδιαστολή με τα άλλα.
1: Ναι, σε σχέση
0: γιατί
1: με.
0: Το καλοκαίρι, όταν τρελαίνεις να πας οπωσδήποτε στα νησιά αυτά που θες να πας,
1: ναι,
0: και στα θαλάσσια μέρη, ναι.
1: Κυκλάδες,
0: αξίζει,
1: ναι,
0: και το χωριό, παιδιά.
1: Κοίτα, έρχονται και από το εξωτερικό. Δεν είδαμε εμείς όλο travelers στη Σύρο που ερχόντουσαν για να δουν τις Κυκλάδες. Πώς.
0: Έρχονται αυτοί, φεύγουμε εμείς.
1: Ναι. Αλλά επεσήμανες πολύ σημαντική λεπτομέρεια, είναι και οικονομικότερα.
0: Καλά,
1: εννοείται. Να το πούμε και αυτό, ότι έχει και μια σημασία.
0: Και επειδή οι ξένοι δεν τα έχουν ανακαλύψει ακόμα, ας τα χαρούμε εμείς. Εν πάση περιπτώσει. Τώρα, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Λοιπόν, από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ στις γειτονιές. Θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom στο κινητό, το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασης θα δεις το Magenta TV και στο wallet το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα. Μάθε περισσότερο στο telecom.gr.
0: Επίσης, μαζί μας έχουμε και σήμερα την Espresso Boutique στο Κολωνάκι, που άνοιξε και πάλι, πιο ανανεωμένη από ποτέ. Εκεί θα βρείτε τις αγαπημένες σας ποικιλίες καφέ Nespresso, μηχανές και αξεσουάρ, αλλά και την ομάδα της Nespresso έτοιμη να σας καθοδηγήσει και να σας βοηθήσει να ανακαλύψετε τον καφέ που σας ταιριάζει και, γιατί όχι, να συνεχίσετε τη μέρα σας με έναν Nespresso on the go στο χέρι. Παίρνουμε και καφέ δηλαδή. Αυτά προς το παρόν. Είναι πρωινό Τρίτης, έχουμε 29 Σεπτεμβρίου. Πώς το είπα αυτό, Σεπτεμβρίου 7:26 ώρα. Και ερχόμαστε σε λίγο με μία είδηση, μάλλον με μία προτροπή, όχι για ταξίδι αυτή τη φορά, αλλά για πάρτι.
1: Αλλά τι όρεξη έχουμε σήμερα Τρίτη, τι όρεξη είναι αυτή.
0: Η Ναταλία μας εδώ θα μας σύρει στο χώρο.
1: Οι έρευνες λένε γιατί αξίζει να παρτάρουμε περισσότερο, γιατί.
0: Γιατί. Όλα αυτά σε λίγο.
2: Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Το χρηματοκιβώτιο.
5: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την Παρασκευή?
6: Έχω συγκινηθεί πάρα πολύ, αλήθεια. Μιλάμε ειλικρινά, ήταν απίστευτο δώρο.
5: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
6: Ήμουνα στο αυτοκίνητο, πήγαινα για δουλειά και στο φανάρι λέω, θα στείλω ένα μήνυμα.
5: Το νου σου, μην ξεχαστείς.
6: Μου είπε η κόρη μου, θα τα πάρει σε τι, μαμά. Θα σε πάρουν τηλέφωνο. Oh my god!
4: 10.502.
5: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά.
4: 10.502 ευρώ.
5: Καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
5: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή άνω 18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμοδιαρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
7: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
8: Γιατί σου έλειψε το νησί?
7: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
8: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν.
7: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
8: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
10: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
11: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
12: Isomat Premium.
11: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
12: Isomat Premium.
11: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
12: Isomat Premium.
11: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
13: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
14: Και από κρωματάκι.
13: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
15: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
16: Πιο μεγάλο.
15: Bigger.
16: Πιο καλύτερότερο.
15: Better.
16: Πιο Halloween από ποτέ.
15: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
16: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
17: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε δύο ώρες.
18: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
17: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
18: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
19: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε δύο ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
20: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον. Συναντιούνται. Συγκρούονται. Και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν. Του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Ονάσης Μάντρα. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
21: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
22: Κι ήθελα ακόμη πολύ φως να ξημερώσει. Όμως εγώ δεν παραδέχτηκα την ήττα. Έβλεπα τώρα πως ακριμένα τη Μαλφή έπρεπε να σώσω. Πόσες φωλιές νερού να συντηρήσω μέσα στις φλόγες. Κι ήθελα ακόμη, Μανώλης Αναγνωστάκης.
3: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
23: Πόσα πεινώ, πόσα θες.
24: Πού μας πάει της ψυχής.
3: Πάντα έντεχνα.
23: Εγώ σε ευχαριστώ.
3: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. 8 παρά 25 η ώρα. Σε αυτό το σημείο, επειδή δεν θέλουμε να μπούμε έτσι κατευθείαν στα της επικαιρότητας, θέλουμε να μιλήσουμε για διασκέδαση. Διότι είμαστε του Σορολόπ, αν το έχετε καταλάβει.
1: Είμαστε.
0: Φορτώνουμε τα πράγματα στον κόκορα εν ολίγης. Κάποιες φορές τουλάχιστον.
1: Και τελικά έλεγαν, πρέπει να τα φορτώνουμε. Ναι. Πρέπει, δηλαδή το συνιστούν και οι ειδικοί. Γιατί? Ναι. Όταν λέμε φορτώνω στον κόκορα, εννοούμε καταρχάς πάρτι. Να βγούμε να διασκεδάσουμε.
0: Να ξεδώσουμε.
1: Μου λες πριν, τι εννοείς όταν λες πάρτι? Εννοώ να χορέψω καταρχάς. Αυτό είναι το πάρτι.
0: Γιατί εγώ πάρτι ξέρω, ναι, ότι μαζεύεις ένα σπίτι, μάλιστα, έχει κόσμο. Ναι. Εντάξει. Mm-hmm. Κάθεσαι σε μία γωνία. Καπνίζεις αν καπνίζεις. Ναι. Πίνεις ένα ποτό αν πίνεις ποτό. Oh. Κοιτάς το άπειρο και σε αγωνία. Καπνίζεις αν καπνίζεις, ναι, πίνεις ένα ποτό αν πίνεις ποτό, oh, κοιτάς το άπειρο και χαζεύεις τον κόσμο.
1: Χριστέ
0: και το παίζεις κάποιο.

0: Έχω, ναι. Όντως οι άντρες δεν είναι πολύ.
1: Α, το σκέφτεσαι τώρα.
0: Αυτή τη συνθήκη, τώρα που το λες. Τώρα που το λες. Αλλά να πούμε γιατί είναι σημαντικό.
1: Ωραία,
0: γιατί
1: πάμε.
0: Κάνει καλό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, καταρχάς, παράγουμε την ώρα που διασκεδάζουμε κτλ. Τις ορμόνες της ευτυχίας που είναι ενδορφίνες και ντοπαμίνη. Γιατί είναι φυσικά αγχολητικά. Συγχωρεύεις, διασκεδάζεις κτλ.
1: Όχι χημικά που έχουν στο πάρτι συνήθως.
0: Όχι, όχι. Δεν ξέρω καθόλου αυτά. Φυσικά, τα φυσικά τα αγχολητικά.
1: Δεύτερον,
0: ενισχύει τους κοινωνικούς δεσμούς σου, φιλίες, ανθρώπους, γνωριμίες κτλ.
1: Ή νιώθεις πιο μόνος.
0: Δεν νιώθεις. Ακριβώς το αντίθετο, Δημήτρη. Καταπολεμάς το αίσθημα της μοναξίας. Βγαίνεις, εσύ νιώθεις μόνος.
1: Άπειρες φορές.
0: Τι άνθρωπος. Τρίτον και σημαντικότερον, ευεξία σωματική επίσης. Καθώς χορεύεις.
1: Το Σάββατο.
0: Αερόβια άσκηση.
1: Τι θα κάνεις.
0: Θα βγω. Εσύ.
1: Netflix. Σουβλάκια. Τελειώσαμε.
0: Τι ακούω και δεν σοριάζομαι.
1: Συνεχίζουμε. Το ατελιέ Παπαζό Ακύλας. Καλημέρα, μελωδία Ναταλία Δημήτρης. Σε λίγο μιλάμε για χρηματοκιβώτιο.

0: ξεχάσεις και άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Μελωδία 99,2. Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία, με την Αταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.

0: μουσική του Γιάννη Σπανού, θυμάστε την ταινία που ακουγόταν το τραγούδι αυτό?
1: Εγώ δεν τη θυμόμουν, Δημήτρη, θέλω να σου πω.
0: Είσαι και πολύ μικρή, βλέπεις.
1: Πώς είπες ότι ποια ήταν η ταινία?
0: Ήσουν αγέννητη.
1: Αγέννητη σίγουρα ήμουν.
0: Καλά, ναι, ήσουν όντως σίγουρα. Εκείνο το καλοκαίρι. Μεγάλο δράμα. Έλενα Αθαναήλ. Λάκης Κομνηνός.
1: Βέβαια, βέβαια. Πώς.
0: Είναι ένα ζευγάρι σε διαζύγιο.
1: Κάτι θυμάμαι.
0: Αλλά
1: κάτι θυμάμαι.
0: Είναι πολύ άρρωστη. Χαμός. Είναι πολύ συγκινητική ταινία.
1: Δράμα,
0: μελό, μελό, μελό.
1: Ναι, μελό, εντάξει.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία, Δημήτρης. Γιατί κάνεις έτσι?
1: Δεν παρακολουθώ τα μελό εγώ. Και επίσης γενικά. Όχι. Παρακολουθώ. Δεν θέλω το μελό πολύ στη ζωή.
0: Έλα, πέφτω από το σύνταγμα.
1: Γιατί πολλά έτσι κι αλλιώς τόσα μας βρίσκουν και τόσα συμβαίνουν. Οπότε όσο μπορούμε να αποφεύγουμε το μελό. Λοιπόν.
0: Καλά, το μελό, ναι. Το δράμα δεν μπορούμε να αποφύγουμε, δυστυχώς.
1: Ναι. Και αυτό επίσης. Όχι άλλο δράμα, όχι.
0: Πάμε λοιπόν τώρα.
1: Αποφεύγουμε τουλάχιστον τους ανθρώπους που φέρουν δράμα πολύ.
0: Α, ναι. Το φαινόμενο του drama queen ή της drama queen.
1: Ναι, δηλαδή εντάξει, κάποτε ήταν πολύ ελκυστικό, τώρα όχι.
0: Ωραία λοιπόν. Να αλλάξουμε θέμα.
1: Ναι.
0: Χρηματοκιβώτιο.
1: Α, χρηματοκιβώτιο, συγγνώμη, το δείχνω.
0: Την Παρασκευή κληρώνουμε 10.502 ευρώ. Θέλετε να τα κερδίσετε, θέλετε να τα διεκδικήσετε, στέλνετε μήνυμα στο 19.600 γράφοντας μόνο win. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1,36 ευρώ, MediaTel. Συμμετοχή άνω των 18, όρη διαγωνισμού frontstage.gr, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114.
1: Και περιμένετε το τηλεφώνημα την Παρασκευή, τις μέρες, λίγο μετά τις 4.
0: Ναι, γιατί κληρώνει ένα μήνυμα και τηλεφωνεί.
1: Ακριβώς, θα πάρει το τηλέφωνο και αν είστε ο τυχερός ή τυχερή, να απαντήσετε παρακαλώ μέχρι το πέμπτο χτύπημα το πολύ και να πείτε ποιο είναι το ποσό που έχει το χρηματοκιβώτιο. 10.502 ευρώ.
0: Αν δεν απαντήσετε εσείς, θα καλέσουμε αλλού.
1: Ναι,
0: θα
1: ναι.
0: Έχουμε σίγουρο νικητή αυτή την Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου.
1: Το νου σας, καλή επιτυχία.
0: Καλή επιτυχία, άλλη μία το ποσό.
1: 10.502 ευρώ.
0: Ωραία λεφτά.
1: Αχ, ωραία, ωραία.
0: Πολύ ωραία λεφτά. Ναι, ναι, τα ζηλεύω.
1: Λέγαμε για πάρτι, λέγαμε για διακοπές. Έχουμε πει τα πάντα, παιδιά. Σημειώστε.
0: Συνεχίζουμε. Βασίλης Παπακωνσταντίνου, βράδυ Σαββάτου. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.

0: Οι κασέτες του Μελωδία.
1: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
0: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία, Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, πρωινό Τρίτης, 29 Σεπτεμβρίου σήμερα, 8 παρά 8 η ώρα. Να, θα σας...
1: Καλημέρα και από μένα.
0: Άρχισα τα αραβικά.
1: Να σας πω. Ναι, άρχισε το. Κάνε login, Δημήτρη. Του λέω τέτοια. Κάνε login, κάνε logout που και που. Δεν ξέρω αν είστε κι εσείς σε αυτή την κατηγορία.
0: Τι εννοείς που και που.
1: Ξέρω πολύ κόσμο που κάνει logout, θέλω να ξέρεις. Χαζεύεται.
0: Οι άντρες γενικά. Οι φίλοι σου τι είναι, άντρες ή γυναίκες.
1: Κυρίως άντρες. Είναι δικό σας χαρακτηριστικό. Συγγνώμη. Τι να κάνω. Εγώ σας αγαπώ. Σας αγαπώ. Σας αγαπώ πολύ. Και όσοι κάνετε logout, έχετε και πολύ πλάκα. Απλά σας επαναφέρουμε. Login. Κωδικός. Εμένα που με κάνουν mute. Μου λένε, έλα, εντάξει. Φτάνει τώρα.
0: Ωραία. Logout και mute. Πάμε.
1: Λοιπόν. Θες να πούμε για κούπα.
0: Ναι, την κούπα της Ναταλίας, την κούπα σου.
1: Λοιπόν, επειδή με ρωτάτε, να το πω ακόμη μια φορά και γενικά σας το λέω, είμαστε πολύ κοντά στην πρώτη ανταλλαγή. Ποιος είναι ο στόχος αυτού του παιχνιδιού, αυτής της ωραίας πράξης, που είναι καλός ο σκοπός? Να ανταλλάξουμε την κούπα στην οποία πίνω τον καφέ μου και την οποία έχω υπογράψει, με ένα αντικείμενο που εσείς μας προσφέρετε, που δεν το θέλετε πια, θέλετε να το χαρίσετε κτλ. Εμείς με τη σειρά μας αυτό το αντικείμενο θα το ανταλλάξουμε με άλλο κτλ. Για να φτάσουμε σε κάτι καλό και μεγάλο.
0: Μισό. Να πούμε ότι μέχρι στιγμής έχουν έρθει προτάσεις για μια φριτέζα, για μια καφετιέρα φίλτρου, για ένα πίνακα ως γραφικής πολύ ωραίο και για ένα ψυγείο μας.
1: Τώρα λάβαμε ψυγείο, παιδιά.
0: Ναι, οπότε λοιπόν πείτε μας κι εσείς τι θέλετε να δώσετε σε αντάλλαγμα, έτσι ώστε να πάει στα χέρια κάποιων άλλων και να έχει μια δεύτερη ζωή το αντικείμενο αυτό. Κρίμα είναι.
1: Ακριβώς, μπορεί να μην το θέλετε.
0: Ακριβώς. Και όταν φτάσουμε, όπως λέει και η Ναταλία, σε κάτι σπουδαίο, θα το δώσουμε σε κάποιον που το έχει ανάγκη. 695-66-14-992 Viber WhatsApp, εκεί στέλνετε τις προτάσεις σας για ανταλλαγή. Μην ξεχνάτε να γράφετε τη λέξη κούπα μπροστά. Όπως επίσης και με mail στο info@melodia.gr και στα social μας Μελωδία εδώ ή την Ναταλία στα δικά μου. Να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον γρήγορα.
1: Κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθε περισσότερα.
0: Επίσης η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Να πούμε ότι η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και μας δίνει όλους ακόμα περισσότερες δυνατότητες. Ανακαλύπτουμε περισσότερα στο telecom.gr και στις 8 έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία.
1: Καλημέρα.
0: Δημήτρης.
2: Γεια σας, είμαι η Ελένη Σαλιγοπούλου και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
3: Να με προσέχεις.
4: Η κασέτα της Ελένης Τσαλιγοπούλου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
5: Το χρηματοκιβώτιο.
6: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την Παρασκευή?
7: Τρέμω τώρα, πραγματικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
7: Μέρη, σε περίμενα και ήμουν σίγουρη για σήμερα.
8: 10.502.
6: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
7: Μιλάμε για τζακούζι, τέτοια πράγματα.
6: Καλή σταμάτα. Θέλω να έρθω κι εγώ τώρα.
8: 10.502.
6: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
8: 10.502 ευρώ.
6: Καλή επιτυχία.
8: Μελωδία 99,2.
6: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
9: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
10: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
11: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
12: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Καλώς τη!
14: Καταρινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
13: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
14: Σου έφερα κέικ.
15: Γεια σας.
14: Ο κύριος?
13: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
14: Ε, τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
16: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... Ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
18: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
19: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζομάτ.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, στο πρωινό της Τρίτης.
2: Καλημέρα και σε εσάς που είστε στα αυτοκίνητά σας ή στα μέσα μαζικής μεταφοράς ή αναμένετε κάπου στους δρόμους.
3: Η ώρα είναι 8. SMK Group.
4: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
3: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
4: λειτουργικότητας και αισθητικής.
3: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
4: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
3: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
3: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
4: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
3: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
4: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
3: SMK Group. Το μέλλον.
5: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
6: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

0: Γιάννης Χαρούλης, για μελωδία στην παρέα σας. Καλημέρα, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Τι μας έχει ξημερώσει σήμερα?
1: Λοιπόν, πολλά και διάφορα. Ξεκινάμε από την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Οι δύο συνήγοροι ανακοίνωσαν πως θα υπερασπιστούν μόνο τον 58χρονο γιατρό, όχι τη σύζυγό του. Την ίδια στιγμή στο επίκεντρο βρίσκονται οι καταθέσεις του προσωπικού του ιατρείου και οι αντιφάσεις που προκύπτουν ως προς το θέμα της χορήγησης μέθης.
0: Επίσης, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, μετά από καταγγελία, ανακάλυψε ένα παράνομο ογκολογικό τμήμα με χημειοθεραπείες σε μη αδειοδοτημένο χώρο και λήψεις προσωπικού, με λήψεις προσωπικού μάλλον, και όλα αυτά είναι η αρχή του παγόβουνου, όπως καταλαβαίνουμε.
1: Φοβερό, και ήταν μετά από καταγγελία, έτσι, ναι, έγινε αυτό. Λοιπόν, στην Ισπανία, η 87χρονη συνταξιούχος, η Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ, επέστρεψε στο διαμέρισμά της στη Μαδρίτη μετά από συμφωνία με τους ιδιοκτήτες, έπειτα από το τεράστιο κύμα οργής που είχε προκαλέσει η έξωσή της.
0: Και τις διαδηλώσεις.
1: Βεβαίως, γιατί όλο το Σαββατοκύριακο ήταν με σκηνές στους δρόμους εκεί οι Ισπανοί. Θετική εξέλιξη και μακάρι να αλλάξει έτσι το μοντέλο γενικότερα της στέγασης, τόσο στην Ισπανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες.
0: Πάμε τώρα στη φωνική έκρηξη στην πλάκα. Πλέον εξετάζεται ως βασικό σενάριο η διαρροή αερίου από την εσωτερική εγκατάσταση του διαμερίσματος του Δευτέρου Ορόφου, όπου ήταν συνδεδεμένες τρεις συσκευές, η κουζίνα, το τζάκι και ο καυστήρας νερού. Κρίσιμα θεωρούνται εντωμεταξύ τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιατροδικαστικών εξετάσεων, καθώς μπορούν να δείξουν ποια από τα θύματα είχαν εισπνεύσει αέριο. Επίσης, η Κομισιόν μας λέει: σβήστε τα φώτα στους δρόμους, μειώστε τη θέρμανση στα δημόσια κτίρια.
1: Ωραίο.
0: Όλα αυτά, ενώ τα αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη βρίσκονται ασυνήθιστα χαμηλά, ενώ οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή σπρώχνουν τις τιμές προς τα πάνω. Και να πούμε σχετικά με τον καιρό.
1: Ο καιρός σήμερα θα είναι σχετικά άστατος. Έχουμε χαμηλή θερμοκρασία για την εποχή, Δημήτρη. Αλλά θα φτάσει στους 24 στην Αττική. Από αύριο έχουμε το νου μας, γιατί πάλι θα έχει μια επιδείνωση.
0: Και συνεχίζουμε με Αλκίνο Ιωαννίδη. Δεν μπορώ. 8 και 7 η ώρα. Σε λίγο μιλάμε για το θέμα που έδειξε η Ναταλία λίγο πριν. Στη Γαλλία υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Η πρόταση, δεν καταλάβαμε.
1: Είναι πρόταση, ναι, ναι, μιας έτσι πολιτικού.
0: Να υπογράφουν και οι φίλοι.
1: Να αναγνωριστούν, ναι, νομικά οι στενές φιλικές σχέσεις. Τι ωραίο.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, 8 και 4. Ερώτηση τώρα. Θα υπογράφατε σύμφωνο συμβίωση, όχι συμβίωση, σύμφωνο φιλία.
1: Κοίταξε να δει.
0: Με έναν δικό σα άνθρωπο.
1: Ναι.
0: Ναι, κι εγώ.
1: Ναι.
0: Γιατί όμως.
1: Το απαντάμε εύκολα. Γιατί α, θεωρούμε πάρα πολύ σημαντική τη φιλία. Β.
0: Η φιλία είναι και δοκιμασμένη για πάρα πολλά χρόνια.
1: Ναι. Χρειάζεσαι καμιά φορά κάτι έτσι που να σου αναγνωρίζει νομικά έτσι τη φιλία. Γιατί σε πρακτικά πράγματα. Πάμε να το πάμε από την αρχή. Τι πρώτη άθηκε στη Γαλλία.
0: Μισό λεπτό. Να πάω πιο ναι. πριν.
1: Παρακαλώ.
0: Στην εποχή μας τα σχήματα αλλάζουν. Η οικογένεια δεν είναι μονόδρομος προφανώς. Είτε το θέλουμε είτε όχι.
1: Ναι.
0: Οπότε άνθρωποι που μένουν μόνοι τους εκτός γάμου, κάπως πρέπει να διασφαλίσουν τα δικαιώματά τους. Ή τέλος πάντων, ένας άλλος άνθρωπος μπορεί να λειτουργήσει για εκείνους σε κάποιες σημαντικές περιπτώσεις.
1: Νομίζω ότι αυτή ήταν η κεντρική ιδέα. Mm-hmm. Σε περίπτωση λοιπόν ανάγκης, να μπορεί και ένας φίλος σου και να κληρονομήσει κάτι. Γιατί μιλάμε και για αυτά,
0: ναι.
1: αλλά και να σε στηρίξει ή να πάρει ας πούμε άδεια για να είναι δίπλα σου γιατί μπορεί να είσαι ασθενής ή οτιδήποτε. Πάμε να δούμε λοιπόν τι λέει η Clémence Guettet, η οποία είναι εξέχουσα Γαλλίδα βουλευτής, έτσι.
0: Ναι, όλα αυτά που λέμε τώρα είναι μια πρόταση, αλλά θέλουμε να την επεξεργαστούμε κι εμείς.
1: Ναι, μα ξέρεις. Τη συζήτηση ανοίγουμε. Λοιπόν, εκείνη πρότεινε και με βάση ένα βιβλίο που έχει εκδώσει που λέγεται «Για μια πολιτική της φιλίας», έτσι, να αναγνωριστεί νομικά, να αναγνωριστούν νομικά οι στενές φιλικές σχέσεις. Να έχουν δηλαδή κάποια δικαιώματα που μέχρι σήμερα είχαν μόνο ερωτικοί σύντροφοι ή συγγενείς. Ένα, δικαιώματα κληρονομιάς, αυτό που είπαμε, να μπορεί ο άλλος να αφήσει στο φίλο του κάποιο ποσό, έτσι. Άδεια εργασίας, το δικαίωμα λοιπόν να πάρεις άδεια από τη δουλειά σου για να φροντίσεις βαριά άρρωστο φίλο σου κτλ. Και κηδεμονία παιδιών. Ενίσχυση λοιπόν του ρόλου των αναδόχων ή στενών φίλων της οικογένειας, ώστε να έχουν προτεραιότητα στην κηδεμονία των παιδιών σε περίπτωση που κάτι συμβεί στους γονείς.
0: Ναι, αν εσείς τώρα πιστεύετε ότι όλες αυτές τις προτάσεις δεν έχουν βρει αντιδράσεις ακόμα και στη Γαλλία. Είστε γελασμένοι.
1: Φυσικά και βρήκανε. Γιατί είναι
0: χαμός.
1: Μια πολύ προοδευτική ιδέα. Και όσοι πιστεύουν το μοτίβο της παραδοσιακής μόνο οικογένειας και αυτό,
0: ναι.
1: φυσικά και θα αντιδράσουν.
0: Τι όμως λέει, τι λέει η ίδια. Ένα επιχείρημα πολύ, πολύ σημαντικό. Λέει η φιλία αποτελεί δίχτυ ασφαλείας για πολλούς ευάλωτους ανθρώπους, για παράδειγμα για ηλικιωμένους που δεν έχουν παιδιά ή ανθρώπους που δεν έχουν γενικά συγγενείς.
1: Μα αυτό που είπαμε, ότι είναι πολλοί που θεωρούν τη φιλία αναντικατάστατη, γιατί όντως δεν έχουν κάποιον άλλον.
0: Εσείς τι πιστεύετε επί του θέματος, θέλουμε τη γνώμη σας. 695-66-14-992 Viber WhatsApp και συνεχίζουμε με τις εντωμεταξύ με τα κλασικά μας. Η Χάρης Αλεξίου τώρα, σε αυτό το υπέροχο «Δεν θα ξαναγαπήσω», είναι πρωινό Τρίτης, έχουμε 29 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη.
1: Δυναμώστε, δυναμώστε.

0: Η πρώτη μεγάλη, πραγματικά μεγάλη επιτυχία του Γιάννη Κότσιρα, το Τσιγάρο. Καλημέρα Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, 8 και 25. Όπα, συγγνώμη, 8 και 25.
1: Τι έγινε?
0: Πήγα να φτιάξω τα ακουστικά μου και το μικρόφωνο.
1: Εντάξει, συμβαίνουν αυτά.
0: Συμβαίνουν, ζωντανή
1: εκπομπή. Όταν έχεις ένα μικρόφωνο μπροστά.
0: Βέβαια.
1: Έτσι.
0: Να σας θυμίσουμε την κούπα της Ναταλίας, το παιχνίδι μας με τις ανταλλαγές που γίνεται για καλό σκοπό. Μπείτε στο site μας και την εφαρμογή μας και μάθετε πώς γίνεται το παιχνίδι αυτό. Ανταλλάσσουμε αντικείμενο ουσιαστικά για να φτάσουμε σε κάτι σπουδαίο που θα το δώσουμε σε κάποιον που, σε κάποιους που το έχουν ανάγκη.
1: Να πούμε το τηλέφωνο.
0: Ναι. 695-66-14-992 Viber WhatsApp για να μας στείλετε τις ανταλλαγές σας.
1: Ό,τι θέλετε. Κούπα. Μια έμπνευση. Χρειάζεται. Εντάξει, έχουμε λάβει από φωτιστικό μέχρι ψυγείο.
0: Ναι, εσύ...
1: Μέχρι πίνακα ζωγραφικής, μέχρι διακοσμητικά. Ό,τι αγαπάτε.
0: Η φίλη μας είναι ένα, μας έχει προτείνει ψυγείο χθες. Μπράβο.
1: Ναι, ένα. Τι ωραίο.
0: Ωραίο.
1: Ωραίο.
0: Και μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Σαμπού ή σέρουμ. Στην τριχόπτωση ολοκληρωμένη φροντίδα χρειάζεται και τα δύο. Το Sculpt Biome Anti-Hair Loss Shampoo της Pharmacept με φυσικό δραστικό Biocomplex και Maca Peptide δρά στοχευμένα στο θύλακα της τρίχας και βελτιώνει τη μικροκυκλοφορία. Το Anti-Hair Loss Serum δρά στο φυσικό κύκλο της ζωής της τρίχας και συμβάλλει στην ενδυνάμωσή της. Μαζί δημιουργούν η ολοκληρωμένη καθημερινή ρουτίνα κατά της τριχόπτωσης για μόνιμο αποτέλεσμα.
0: Επίσης μαζί μας και η Nespresso Boutique στο Κολωνάκι που είναι και πάλι εδώ, πιο ανανεωμένη από ποτέ. Περάστε να την γνωρίσετε από κοντά και γιατί όχι να συνεχίσετε τη μέρα σας με έναν Nespresso on the go στο χέρι. 8 και 26 η ώρα. Εμείς εντωμεταξύ σε λίγα λεπτά, γύρω στις 9 παρα 25, τι συζητάμε?
1: Αν μπορείς να πάρεις πτυχίο για να γίνεις influencer. Ναι.
0: Υπάρχει ένα πτυχίο?
1: Άκου τώρα λόγια. Αλήθεια σου λέω.
0: Ωραία,
1: υπάρχει. Για να πούμε και θέλουμε και γνώμη. Θα πήγαινες εκεί να το σπουδάσεις? Για να δούμε.
0: Ρωτά σε μένα.
1: Λέω, θα πήγαινες.
2: Μελωδία 99,2. Καλημέρα Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Το χρηματοκιβώτιο.
4: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την Παρασκευή?
5: Τρέμω τώρα, πραγματικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
5: Μέρη, σε περίμενα και ήμουν σίγουρη για σήμερα.
3: 10.502.
4: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
5: Μιλάμε για τζακούζι, τέτοια πράγματα.
4: Καλή σταμάτα. Θέλω να έρθω κι εγώ τώρα.
3: 10.502.
4: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
3: 10.502 ευρώ.
4: Καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
4: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή άνω 18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμοδιαρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απώλεια περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξυδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξυδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
2: Άκου να σου πω, μικρέ, αν δεν φάσω, θα φωνάξω τον παλιάτσο.
3: Το παλιάτσο.
2: Και την έβαψες.
3: Α, ναι, ναι. Την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
4: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
5: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα.
6: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
5: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
9: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
10: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
11: Ιζωμάτ Premium.
10: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
11: Ιζωμάτ Premium.
10: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
11: Ιζωμάτ Premium.
10: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
12: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
13: Και από κρωματάκι.
12: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
14: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
15: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
16: Πιο μεγάλο.
15: Bigger.
16: Πιο καλύτερότερο.
15: Better.
16: Πιο Halloween από ποτέ.
15: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
16: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλα στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
17: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε δύο ώρες.
18: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
17: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
18: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
17: LG. Life's good.
19: Η πλήση και στέγνομα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
20: Ο βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός Αλεχάνδρο Ινιάριτου επιστρέφει με την ταινία Digger και τον υποψήφιο για Όσκαρ Tom Cruise σε μια αποστολή χωρίς επιστροφή.
21: Perfectly well what's going on.
20: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο έχει μια τελευταία αποστολή. Να σώσει την ανθρωπότητα από την καταστροφή που ο ίδιος προκάλεσε.
22: What's our worst case scenario?
20: Πρωταγωνιστούν Ρις Άχμεντ, Τζον Γκούντμαν, Σάντρα Χούλερ και Τζέσι Πλέμονς. Digger του Αλεχάνδρου Ινιάριτου. Στους κινηματογράφους από την Τάνιερ.
23: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
24: Φωτογράφηση.
23: Γιατί?
24: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
23: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
24: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
25: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
26: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
27: Μια πανσέλινος κάθε τόσο. Ένα ηλιοβασίλεμα. Κοντά σε θάλασσα συνήθως, λες και η ομορφιά είναι θέμα χώρου και ασκέγονται οι ψηλές πολυκατοικίες, τα ντεπόζιτα του νερού, οι αντένες των τηλεοράσεων, κάθε απόγευμα κατακόκκινα από τον ήλιο, η ομορφιά είναι ζήτημα καθημερινής επιβίωσης. Λες και η ομορφιά, Αντώνης Γεωργίου.
28: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
29: Σβήσε το φεγγάρι.
30: Μια αγάπη για το καλοκαίρι.
28: Πάντα έντεχνα.
30: Κι εγώ με και εσύ βοηθώ.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Πρωινό Τρίτης, 8 και 38 η ώρα. Και...
1: Τι σας υποσχεθήκαμε, τι σας υποσχεθήκαμε.
0: Ναι, μας υποσχέθηκε εδώ η Ναταλία μια πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη στο χώρο των influencer και των social media. Διότι η Ναταλία μας τα ξέρει καλά αυτά.
1: Κοίταξε να δεις, εγώ δεν είμαι ούτε influencer. Δεν είμαι, αλλά τώρα άμα με βάλεις δίπλα στο
0: σε
1: Δημήτρη.
0: Μένα, είσαι
1: ναι,
0: influencer,
1: είμαι influencer. Ναι.
0: Είσαι η Μαντόνα.
1: Είναι, ξέρεις, η σύγκριση τέτοια που σε αδικεί, δεν πειράζει. Λοιπόν,
0: παρ' όλα αυτά,
1: κάποιοι,
0: θες να μας πεις δηλαδή ότι...
1: Θέλω να σας πω ότι κάποιοι θα πάνε πια να πάρουν ως και πτυχίο με τη βούλα influencer.
0: Να γίνουν οι ίδιοι influencer ή να γίνουν σύμβουλοι και να σου λένε πώς να γίνεις εσύ influencer, γιατί και αυτό μπορεί να το δίνει το πτυχίο.
1: Ναι, κυρίως πιστεύω ότι όποιος θέλει να πάει εκεί θα πάει για να γίνει ο ίδιος, όχι για να συμβουλέψει εσένα, Δημήτρη μου.
0: Α.
1: Αναζητά κάποιον να σε βοηθήσει, μάλλον. Θα
0: όχι,
1: σε βοηθήσει, εγώ μη σε νοιάζει τίποτα.
0: Φαντάζομαι ότι αν πήγαινα εγώ, αυτή δουλειά θα επέλεγα. Δηλαδή να έχω τον τρόπο να λέω σε εσένα, κάνει αυτή την κίνηση, για να δω λίγο τα ποσοστά που βγάζει εδώ, ποιοι σε βλέπουν.
1: Ναι, τα στατιστικά σου λέγονται, και τα λοιπά. Ναι, κοίταξε να δει. Αυτό το πρόγραμμα τώρα που το λέμε έτσι χιουμοριστικά, απτυχίο influencer, στην πραγματικότητα είναι ένα νέο πτυχίο στο κομμάτι τη επικοινωνία και δημοσιογραφία και επικοινωνία κτλ. Που περιλαμβάνει και τα ψηφιακά μέσα, τη στρατηγική, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεδομένα κοινού, personal branding όπως το λένε, όλο αυτό, βίντεο, podcasting, είναι το νέο κομμάτι που και εμείς σπουδάσαμε.
0: Σου μαθαίνω δηλαδή πώς να ποζάρεις.
1: Και όχι που βρε καλό
0: είναι
1: μου,
0: ο ήλιος, εδώ έχει σκιά, όχι βγάλε με από εδώ.
1: Και εγώ και εσύ βγάλαμε την ίδια σχολή, έτσι.
0: Ναι.
1: Επικοινωνία και μέσα μαζικής ενημέρωσης.
0: Σωστά, ισχύει.
1: Σκέψου λοιπόν μέσα σε αυτό το τμήμα λέμε, αντίστοιχα αυτό γίνεται στο εξωτερικό, να υπάρχει και έξτρα μάθημα το οποίο πια είναι προσαρμοσμένο στη νέα συνθήκη των ψηφιακών μέσων και των social media.
0: Εναρωτιέμαι, σου μαθαίνουν και πώς να ποζάρεις.
1: Δεν πιστεύω, γιατί και μην κοροϊδεύεις. Μην κοροϊδεύεις.
0: Που είναι ο ήλιος, που είναι ο ίσκιος.
1: Μην κοροϊδεύεις.
0: Τι φοράω σήμερα.
1: Μπορεί να έχει. Να σου πω κάτι. Και σε τμήματα δημοσιογραφίας και επικοινωνίας υπάρχει και το παρουσία μπροστά στην κάμερα, βιντεογραφία, όλο αυτό. Φαντάζομαι ότι είναι και εκεί. Απλά είναι.
0: Πού να βρεις
1: σαν τίτλος, σύντροφο, η ομπρέλα,
0: να σε φωτογραφίζει στις διακοπές σου.
1: Αυτό. Αυτό. Πού να βρεις σύντροφο. Τελεία.
0: Α, ναι, όχι. Συγγνώμη, οι influencer δεν έχουν πάντα και κάποιον που τους φωτογραφίζει. Μόνοι τους φωτογραφίζονται.
1: Ναι.
0: Δεν έχουν
1: κάποιον ένα συνεργάτη. Όχι, μα τα κάνεις και μόνος και τα λοιπά. Τι να σου πω κάτι. Τι θα πει παρατρεχάμενος. Συγγνώμη.
0: Φωτογράφο δεν έχεις μαζί, να σε ακολουθεί.
1: Όχι. Δεν
0: influencer.
1: Δεν έχεις. Κανέναν δεν έχεις.
0: Δεν το συμπιστεύω.
1: Καλά, τώρα εξαρτάται ποιος είσαι.
0: Σε ποια χώρα είναι το πτυχίο αυτό?
1: Στην Αριζόνα.
0: Μάλιστα.
1: Να ξέρεις.
0: Στην Αμερική.
1: Εντάξει, μια χαρά. Δημιουργός περιεχομένου.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ. Εμείς η Ιουλία Καραπατάκη, τα κούνια για καρφιά. Καλημέρα, Μελωδία. Σας έχουμε και πρόταση μετά για ταινία.

0: Γιώτα Νέγκα, σε αυτό το υπέροχο τραγούδι του Σταμάτη Κραουνάκη, πρώτη εκτέλεση Δήμητρα Παπίου.
1: Από τα αγαπημένα μου όλων των εποχών, όπως και η ταινία του Νίκου Παναγιωτόπουλου, να θυμόμαστε για πάντα Νίκο Κουρία, Αθηνά Μαξίμου, στα νιάτα του, υπέροχη, φανταστική.
0: Πολύ συγκινητική.
1: Μπουζούκια, επαρχία.
0: Ναι, αλλά μέσα από μια ματιά ενός διανοούμενου.
1: Ναι, δεν, μ' άρεσε πολύ εμένα αυτό.
0: Έχει μια άλλη ποίηση.
1: Γιατί,
0: αυτή η προσέγγιση.
1: Αλλά, να σου πω κάτι, είδες που λέγαμε και ξεκινώντας την εκπομπή σήμερα για τα χωριά, την επαρχία. Λίγο αυτή η επιστροφή σε κάποιες άλλες εποχές και φάσεις και χρώματα και ήχους.
0: Συμφωνώ, απλά παίζει ρόλο το ποια ματιά είναι αυτή. Ποιος το βλέπει, μέσα από ποιανού μάτια το βλέπεις.
1: Εμείς διανοούμενοι είμεθα.
0: Εγώ δεν είμαι καθόλου, το υπογράφω.
1: Εμείς είμεθα διανοούμενοι και τα λοιπά. Και παράλληλα μας αρέσουν και τα αυτά, αυτές οι ταινίες και αυτά.
0: Και οι πατάτες τηγανητές.
1: Και οι πατάτες τηγανητές εννοείται, δεν το συζητάμε αυτό.
0: Το αντίστοιχο, συμβολικά μιλώντας.
1: Ναι,
0: μαζί ας πούμε τα φιλέτα.
1: Ήταν όμως ωραία ταινία, γιατί είχε και το τέλος που της άξιζε.
0: Ναι.
1: Αυτή η ερωτική ιστορία έχει και το τέλος που της άξιζε, αυτό εννοώ.
0: Μιλώντας για ταινίες, θα σας μιλήσουμε στη συνέχεια της εκπομπής για την ταινία «Ο γάμος του καλύτερου μου φίλου», που είναι ένα θέμα που θα θέλαμε να θίξουμε λίγο παραπάνω.
1: Α, ναι, ναι. Πώς νιώθουμε κυρίως, όταν μας λένε οι φίλοι μας ότι παντρεύονται.
0: Ναι, κυρίως για την ανάγνωση, τις αναγνώσεις που προκύπτουν μέσα από αυτή την ταινία, με αφορμή την ταινία αυτή. Από τις 9 ως τις 10 θα το συζητάμε συχνά.
1: Ναι, ναι, θα το συζητήσουμε, έχουμε να πούμε πολλά.
0: Τώρα, ένα τραγούδι που αγαπάμε και αγαπάει η Ναταλία πάρα,
1: ναι,
0: πάρα πολύ.
1: Ναι, αρχίζω το χορό.
0: Αν είσαι παιδί δίσκο, παν παν, Καλλιόπη Μητροπούλου, Καλημέρα Μελωδία, πρωινό Τρίτης 29 Σεπτεμβρίου, 9 παρά 10 η ώρα.

0: Σε μένα πάντα ο Νίκος Γκάτσος έφερνε την αγάπη και έπαιρνε το σκοτάδι.
1: Μα λες, δεν πειράζει.
2: Η κασέτα για τον Νίκο Γκάτσο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
3: Το χρηματοκιβώτιο.
4: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την Παρασκευή?
5: Πάρα πολύ αλήθεια. Μιλάμε ειλικρινά, ήταν απίστευτο δώρο.
4: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
5: Ήμουνα στο αυτοκίνητο, πήγαινα για δουλειά και στο φανάρι λέω: θα στείλω ένα μήνυμα.
4: Το νου σου, μην ξεχαστείς.
5: Μου είπε η κόρη μου: θα τα πάρει σε τι, μαμά. Θα σε πάρουν τηλέφωνο. Oh my god!
4: 10.502 Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
3: 10.502 ευρώ.
4: Καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
4: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1.36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμοδιαρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απώλεια περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
7: Α, ένας κύρος που μιλάει.
6: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
8: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
9: Το έχω δει στο σινέμα.
10: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
11: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλαμά Πρετεντέρη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
12: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
11: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
13: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
14: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Τσούι Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Τσούι Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
15: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
16: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
17: Γιατί βρε αγόρι μου?
16: Φοβάμαι.
17: Τι φοβάσαι?
16: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
17: Είπαμε, θα προλάβουμε.
16: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
17: Ναι.
16: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
17: Ναι, ναι, ναι.
18: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
16: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
17: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
19: Σταύρος Ψαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ψαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό.
20: Η ώρα είναι 9.
21: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
22: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
23: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλγκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλγκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλγκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
24: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Ήρου. Ή βρείτε τον στα social.
25: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
26: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04080, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη, Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία, Δημήτρης, πρωινό, 3η 29 Σεπτεμβρίου. Τι μας ξημέρωσε σήμερα?
1: Λοιπόν, οι δύο συνήγοροι των κατηγορούμενων για την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη ανακοίνωσαν πως θα υπερασπιστούν μόνο τον γιατρό, όχι τη σύζυγό του. Παρετούνται λοιπόν από τη δική της περίπτωση, την ίδια στιγμή που στο επίκεντρο βρίσκονται οι καταθέσεις του προσωπικού του ιατρίου και οι αντιφάσεις που προκύπτουν ως προς το θέμα της χορήγησης μέθης.
0: Κλείνει το παράνομο ογκολογικό τμήμα εντωμεταξύ που έκανε χημειοθεραπείες στη Βόρεια Ελλάδα σε μη αδειοδοτημένο χώρο και με πολλές ελλείψεις μετά από καταγγελία.
1: Στην Ισπανία, η 87χρονη συνταξιούχος, η Μαρή Κάρμεν, επιστρέφει στο διαμέρισμά της στη Μαδρίτη, κατόπιν συμφωνίας με τους ιδιοκτήτες, έπειτα από το τεράστιο κύμα οργής που προκάλεσε η έξωσή της.
0: Και διαδηλώσεων κύμα, ε.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, τώρα, στη φωνική έκρηξη στην πλάκα, εξετάζεται ως βασικό σενάριο διαρροή αερίου από την εσωτερική εγκατάσταση του διαμερίσματος του δεύτερου ρόφου. Κρίσιμα θεωρούνται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιατροδικαστικών εξετάσεων.
0: Επίσης, η Κομισιόν λέει: σβήστε τα φώτα τους στους δρόμους και μειώστε τη θέρμανση στα δημόσια κτίρια. Όλα αυτά από τη Σύνοδο των Υπουργών Ενέργειας που γίνεται στο Δουβλίνο αυτές τις μέρες, ενώ τα αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη βρίσκονται ασυνήθιστα χαμηλά και οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή πρόχνουν τις τιμές φυσικά προς τα πάνω. Χθες έβαλα βενζίνη, έδωσα 10 ευρώ παραπάνω,
1: ναι,
0: από όσα έδινα συνήθως.
1: Με δάκρυα, φαντάζομαι. Με δάκρυα στα μάτια, το ξέρω.
0: 10 ευρώ παραπάνω.
1: Ναι, ναι.
0: Και θερμοκρασία σήμερα στην Αθήνα μέχρι τους 24 βαθμούς. Χαμηλές γενικά οι θερμοκρασίες για την εποχή.
1: Αλλά θα κολυμπήσουμε.
0: Καλά, εσύ είναι κολύμπα, βέβαια.
1: Ναι, ναι, πάντα.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός και τώρα Διονύσης Σαββόπουλος και Ελένη Βιτάλη. Ας κρατήσουν οι χωροί. Μετά μιλάμε για ταινία.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, πρωινό 3ης 29 Σεπτεμβρίου. Ερώτηση τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Σας έχει τύχει ποτέ να παντρεύεται ο φίλος ή η φίλη σας?
1: Μάλιστα.
0: Και να νιώθετε περίεργα έως και ζήλια? Μια περίεργη ζήλια όμως, όχι ότι σου είναι και καλά θέλετε να παντρευτείτε εσείς με τον φίλο σας, που και αυτό συμβαίνει.
1: Όχι να παντρευτεί απαραίτητα, μπορεί ας πούμε απλά να σου συστήσει ένας κολλητός τη σχέση του και να αισθανθείς κάτι.
0: Κάπως έτσι, ένα τσίμπημα.
1: Εγώ δεν το έχω βιώσει, να το πω. Έτσι, εξαιρούμε. Αλλά η Τζούλια Ρόμπερτς το ζήσε στο γάμο του καλύτερου μου φίλου.
0: Αυτή την ταινία λοιπόν θέλουμε να σχολιάσουμε, διότι βρήκαμε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο για τη συγκεκριμένη ταινία που λέει το εξής. Γιατί μας συμβαίνει αυτό, δηλαδή, γιατί όταν ένας φίλος ή μια φίλη, ο κολλητός ή η κολλητή συνεχίζει τη ζωή του με κατά κάποιον τρόπο, εμείς νιώθουμε περίεργα?
1: Κοίτα.
0: Είναι μόνο ζήλια ή συμβαίνει κάτι άλλο?
1: Στην ταινία, η πρώτη ανάγνωση όταν την είδαμε το 97 ήταν ότι συνειδητοποίησε ότι ήταν ερωτευμένη με τον κολλητό της. Ήταν αυτό αρχικά.
0: Να πούμε τι συμβαίνει στην ταινία. Παρένθεση.
1: Ναι. Νομίζω ότι το εξηγήσαμε.
0: Αυτό μόνο.
1: Της λέει ότι παντρεύεται, την Κάμερον Ντίας κιόλας, και εκείνη αποφασίζει με έναν τρόπο να χαλάσει το γάμο, γιατί συνειδητοποιεί ότι τον θέλει. Ότι δεν είναι ερωτευμένη μαζί του.
0: Δεν είναι ακριβώς κολλητή. Είχαν πει ότι μόλις φτάσουμε στα 28, άλλη φυλακία τώρα, τόσο νωρίς, και είμαστε και δύο ανήπαντροι, θα παντρευτούμε εμείς οι δύο που είμαστε φίλοι.
1: Ναι, το έχω πει και εγώ με ένα φίλο μου, αλλά το είχαμε πει όταν φτάσουμε στα 40. Εγώ τα έφτασα. Εκείνος δεν έχει φτάσει ακόμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε μπορεί και να τον παντρευτώ.
0: Άκου το. Και μπαίνει τηλέφωνο αυτός και τη λέει: ξέρεις τι, ναι, θυμάσαι που είχαμε πει αυτό. Παντρεύομαι τελικά. Εκείνη λοιπόν μένει κάγκελο και κάνει, ενορχιστρώνει μια ολόκληρη ιστορία πώς θα πάει να τον σταματήσει να μην παντρευτεί την κοπέλα και να παντρευτεί εκείνη.
1: Ναι.
0: Χρησιμοποιεί εντωμεταξύ έναν κολλητό της, τον γκέι κολλητό της, για να πάνε μαζί και να φτιάξουν την όλη ιστορία. Η ταινία είναι μια πολύ ευχάριστη κωμωδία. Εντάξει, έχει πολλές τρύπες στο σενάριο, αλλά είναι μια πολύ ευχάριστη κωμωδία, όπως κάνω.
1: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και μπορεί να ήμουν και από τους λίγους που να ήθελαν ένα άλλο τέλος. Γιατί η πλειοψηφία ήθελε το τέλος που δόθηκε τελικά. Για να μην μπω, ας πούμε, εσύ... όποιος δεν το έχει δει, ας πούμε, οπωσδήποτε.
0: Ήθελες να δηλαδή.
1: Ναι, ήθελα δηλαδή.
0: Το happy ending.
1: Ναι, ναι, ήθελα αυτό.
0: Εσύ που μια γυναίκα μόνη δεν ψάχνει.
1: Γιατί μ' αρέσουν αυτά.
0: Ωραία. Τι λένε οι ειδικοί σε μια πρόταση?
1: Λοιπόν, οι ειδικοί λένε ότι περισσότερο μας αγχώνει ότι δεν είμαστε προτεραιότητα πια για τον άλλον. Ότι θέλαμε, ας πούμε, να είμαστε επίκεντρο και συνειδητοποιούμε ότι η σχέση αυτή είναι σημαντική για μας και θέλαμε να έχουμε πιο πρωταγωνιστικό ρόλο.
0: Αυτό. Και απλά μπαίνουμε στην άκρη.
1: Ναι, αυτό.
0: Όχι ότι θέλουμε να παντρευτούμε τον άλλον.
1: Όχι, όχι.
0: Σας έχει τύχει. 695-66-14-992 Viber WhatsApp. Περιμένουμε. Και συνεχίζουμε το μεταξύ με την Ελευθερία Αρβανιτάκη, το Μένο. Εκτός, καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Δημήτρη.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Πρωινό Τρίτης, 29 Σεπτεμβρίου, 9 και 25 πάει η ώρα. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον για εσάς που αγαπάτε τα ψώνια. Το shopping. Σας έχουμε πρόταση από τις 2 έως τις 4 Σεπτεμβρίου. Οι Fashion Shopping Days έρχονται στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 μέρες περιμένουν μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory, Athens Store, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Lacoste, BSB, Levi's, Καλογύρου, Diesel και πολλά άλλα. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο και φυσικά είναι ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Μαζί μας και το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Νέο φοιτητικό σπίτι, νέα αρχή. Και στο ρεύμα κάνε τη σωστή επιλογή με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το Φυσικό Αέριο. Με 4 παγιοδόρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα για περισσότερη οικονομία από την αρχή. Μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr.
0: Επίσης μαζί μας και σήμερα η Telecom που φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Περισσότερα telecom.gr. Γιώργος Βράτσος τώρα και σύντομη ενημέρωση. Ερχόμαστε εμείς αμέσως μετά. Σας έχουμε πρόταση.
1: Φυσικά και έχουμε πρόταση.
0: Για θεατρό.
1: Ναι, γιατί ξεκινάνε οι παραστάσεις, οπότε πρέπει να προλάβουμε.
0: Όλα αυτά αμέσως μετά.
2: Μελωδία 99,2. Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Το χρηματοκιβώτιο.
5: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την Παρασκευή?
6: Τρέμω τώρα, πραγματικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
6: Μέρη, σε περίμενα και ήμουν σίγουρη για σήμερα.
4: 10.502.
5: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
6: Μιλάμε για τζακούζι, τέτοια πράγματα.
5: Καλή σταμάτα. Θέλω να έρθω κι εγώ τώρα.
4: 10.502.
5: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
4: 10.502 ευρώ.
5: Καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
5: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμοδιαρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
7: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front Stage με τον Γιώργο Βράτσο. Την παραίτησή τους από την υπεράσπιση της γιατρού, η οποία εμπλέκεται στην υπόθεση Μαζονάκη, ανακοίνωσαν οι δικηγόροι της. Λουκέτο στη Θεσσαλονίκη σε κλινική που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Συνεχίζεται η δίκη για τα Τέμπη με καταθέσεις μαρτύρων και 3 αιτήματα σε εκκρεμότητα. Τα κίνητρα των δραστών που πυρπόλησαν την καφετέρια στη Νέα Ιωνία εξετάζουν οι αρχές. Οι σταθμοί μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη κλείνουν και απόψε στις 10:20 το βράδυ. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαψεύδει δημοσίευμα για άρση κυρώσεων και ξεπάγωμα κεφαλαίων προς το Ιράν. Άστατος καιρός και 25 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
9: Τριχόπτωση. Μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτ Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σέρουμ είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σαμπού μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτ Άντι Χέαρ Λος και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Φαρμέξ. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
10: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
11: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
10: Cleansed. Προπόληση more.com.
12: 8ος Αρσάκιος Δρόμος. Ένας αγώνας δρόμου ανοιχτός για όλους. Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026, στα Αρσάκια το Σίτσια Σχολείο Εκάλης στις 9 το πρωί. Μια αθλητική γιορτή για τα 190 χρόνια προσφοράς των Αρσακίων στην εκπαίδευση. Ενημερωθείτε στο www.arsakiosdromos.gr.
13: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και Εμίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
14: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
15: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
14: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
15: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
16: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
17: Ακόμα και αν φύγεις. Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει τη μουσική παράσταση αφιέρωμα στη Μαριανίνα Κριεζή σε σύλληψη και καλλιτεχνική επιμέλεια της Δήμητρας Γαλάνη. 4 βραδιές στο μοναδικό σύμπαν της σπάνιας ευαισθησίας δημιουργού του ελληνικού τραγουδιού. Ερμηνεύουν Δήμητρα Γαλάνη, Σαβίνα Γιαννάτου, Γιάννης Παλαμίδας. 1, 3, 4 και 7 Οκτωβρίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
18: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
19: Πιο μεγάλο.
18: Bigger.
19: Πιο καλύτερότερο.
18: Better.
19: Πιο Halloween από ποτέ.
18: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
19: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
20: Βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός Αλεχάνδρο Ινιάριτου επιστρέφει με την ταινία Digger και τον υποψήφιο για Όσκαρ Τόμ Κρούζ σε μια αποστολή χωρίς επιστροφή.
21: Perfectly well what's going on.
20: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο έχει μια τελευταία αποστολή: να σώσει την ανθρωπότητα από την καταστροφή που ο ίδιος προκάλεσε.
22: What's our worst case scenario?
20: Πρωταγωνιστούν Ρις Άχμεντ, Τζον Γκούντμαν, Σάντρα Χούλερ και Τζέσι Πλέμονς. Digger, του Αλεχάνδρου Ινιάριτου, στους κινηματογράφους από την Τάνιερ.
23: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
24: Πάμε Breaking Bad.
25: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
24: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
25: Stand-up είναι.
24: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
25: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
24: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
26: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω.
27: Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
28: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
29: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
30: Ήθελες κάτι να μου πεις και δεν σου το ρωτούσα. Το καλοκαίρι είχε σωθεί και τα άνθη που αγαπούσα. Ήθελες κάτι να μου πεις και το είχα λησμονήσει. Τη ρίζα που καθόμαστε, θυμάσαι, έχουν γκρεμίσει. Είχε από τότε εντός μου σε φθινόπωρο γυρίσει. Μου πες «Α ναι, πως μ' αγαπάς, μα το έχω λησμονήσει». Φραγκμέντουμ, τέλος άγρας.
31: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
32: Ποιος έχει λόγο στην αγάπη μου, νύχτα πάρτι.
31: Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, πρωινό Τρίτης, 29 Σεπτεμβρίου, 9 και 37 η ώρα. Και.
1: Ώρα για τέχνη.
0: Άλλη μια πρόταση από την Ναταλία
1: αυτή
0: τη φορά.
1: Πολιτισμό.
0: Ναι, θέατρο.
1: Λοιπόν, εγώ έχω ξεκινήσει να προτείνω τις παραστάσεις που συνεχίζονται για δεύτερη χρονιά σε περίπτωση που δεν τις είδατε πέρυσι.
0: Άρα την έχεις δει.
1: Για ευνόητους λόγους, ναι.
0: Την παράσταση για την οποία θα μας μιλήσεις.
1: Ακριβώς. Αποφάσισα να κάνω και αυτό. Να προτείνω κάτι που έχω δει και όχι κάτι που απλά τώρα διαφημίζεται.
0: Ωραία.
1: Θα πούμε και τέτοια, αλλά προς το παρόν να πούμε που έχουμε δει. Λοιπόν, η τελευταία έξοδος του Ρίτα Χέιγουορθ.
0: Την ταινία την είχατε δει.
1: Αυτό ένα πρώτο ερώτημα. Αν την έχετε δει, ξέρετε. Ήταν αριστουργηματική και παραμένει top ανάμεσα στις καλύτερες όλων των εποχών. Είναι μια πολύ συγκινητική ιστορία. Η θεατρική λοιπόν μεταφορά με τον Νίκο Ψαρά και τον Δημήτρη Παπανικολάου, που είναι φανταστικοί και οι δύο. Μ' αρέσει λοιπόν μεταφορά με τον Νίκο Ψαρά και τον Δημήτρη Παπανικολάου, που είναι φανταστικοί και οι δύο. Μ' αρέσουν πάρα πολύ και ταιριάζουν και

0: λίγο ελπίδα, αξιοπρέπεια. Τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος, τι σημαίνει να είσαι φίλος, τι σημαίνει να είσαι ελεύθερος.
1: Το θέμα του έργου και στην ταινία και στο θέατρο είναι φυσικά το φινάλε. Μέχρι εδώ δεν λέμε κάτι άλλο.
0: Φανταστικό.
1: Το φινάλε είναι το θέμα
0: επικό,
1: εδώ.
0: Επικό. Και ακόμη ξαναλέω και αν το έχεις δει, αν ξέρεις πώς καταλήγει, και πάλι αξίζει να δεις αυτή την
1: ωραία
0: ιστορία. Από
1: το
0: 2 Οκτωβρίου.
1: Εσύ που το είδες στο θέατρο, λοιπόν.
0: Mm-hmm.
1: Ποια ήταν η λεπτομέρεια αυτή που σε συγκίνησε θεατρικά μιλώντας, σκηνοθετικά, πάνω σε σκηνή?
0: Εγώ, επειδή είχα πάρα πολλά χρόνια να δω την
1: ταινία,
0: πήγα σαν να λέμε πολύ καθαρό και ανοιχτό βιβλιαράκι να ρουφήξω. Το φινάλε ήταν αυτό που με συγκίνησε πάρα πολύ. Αυτό.
1: Σε συγκίνησε.
0: Με συγκίνησε, ναι.
1: Δεν σε ξάφνιασε μόνο.
0: Και με συγκίνησε, ναι. Γιατί σου ξαναλέω αυτό με την ελευθερία, το ερώτημα, το πού νιώθουμε ελεύθεροι και αν είμαστε. Πολύ ωραίο, ναι.
1: Ρίτα Χέιγουορθ, μιλάμε για αυτή την παράσταση. Τελευταία έξοδος.
0: Θέατρο
1: Άνεσης, ναι.
0: Θέατρο Άνεσης από τις 2 Οκτωβρίου, δηλαδή από αυτή την Παρασκευή.
1: Και συνεχίζουμε το μεταξύ. Λάμπρος Βασιλείου, Το Δέντρο, Καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, 10 παρά 20 στο πρωινό της Τρίτης. Και τώρα, Λάμπρος Βασιλείου, Το Δέντρο.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη, στο πρωινό της 3ης 29 Σεπτεμβρίου σήμερα. Να σας μιλήσουμε λίγο τώρα για τα κόκκινα φανάρια που μπορεί να έχετε περάσει πριν από 5 μήνες.
1: Ναι, είναι αυτά τα ευχάριστα, να πούμε τώρα.
0: Α, δεν σας αρέσουν αυτά.
1: Όχι, κοίταξε να δεις. Αν έχουν περάσει κόκκινα φανάρια, με συγχωρείτε, αλλά η κλίση να έρθει και πρέπει να έρθει.
0: Ωραία, πολύ καλά. Έχει δίκιο. Έχει έρθει ήδη.
1: Πολύ φοβούμαι μην μας έρθει ότι κράταγα το. Κοίταξα το κινητό την ώρα, ξέρω εγώ, παράδειγμα.
0: Φοβάσαι.
1: Φοβούμαι.
0: Και καλά κάνεις, γιατί και
1: δεν
0: αυτό.
1: Δεν μιλάω εγώ στο κινητό.
0: Ναι.
1: Να ξέρεις για τις κλήσεις, λες. Αυτές τώρα που σιγά σιγά αρχίζουν και έρχονται από τις ψηφιακές κάμερες κτλ.
0: Λοιπόν. Έχουμε τις κάμερες ψηφιακές, όντως πολύ καλά τα λες. Το γράφει και η Καθημερινή. Από εκεί βρίσκουμε τις πληροφορίες. Με τεχνολογία AI καταγράφουν οδηγούς που περνούν με το κόκκινο. Εμείς το έκανες, ας πούμε, πριν από 5 μήνες. Είχες ακούσει ότι δεν είχαν εγκατασταθεί ακόμα οι κάμερες. Οδηγούσες λίγο, έτσι, λίγο πιο απρόσεκτα.
1: Όχι, αν οδηγούσες και πέρασες κόκκινο, συγγνώμη.
0: Και πολύ καλά κάνουν οι κάμερες, λοιπόν. Σε καταγράφουν και τώρα σου έχει έρθει το μπουγιουρντί.
1: Δηλαδή, να μην είμαστε μόνο υπό το καθεστώς φόβου, αν μην με γράψουν. Δηλαδή, μισό λεπτό, ζώνη, κόκκινο φανάρι, διαβάσεις πεζών, παρκάρισμα στις ράμπες. Λέω τα πάντα τώρα εγώ.
0: Πόσες παραβάσεις καταγράφει αυτή η κάμερα με τεχνητή νοημοσύνη?
1: Για πες.
0: Την ημέρα.
1: Πόσες?
0: Χίλιες.
1: Α.
0: Αυτό λένε τα στοιχεία. 8 κάμερες τέτοιες υπάρχουν στην Αττική, άρχισαν να λειτουργούν τέλη Μαρτίου και εντοπίζουν κόκκινο φανάρι, όριο ταχύτητας, κινητό τηλέφωνο και ζώνη ασφαλείας.
1: Αυτές
0: οι κάμερες.
1: Είδες, ναι.
0: Έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε. Τώρα έρχονται οι κλήσεις.
1: Το νου σας.
0: Συνεχίζουμε. Αλκίνος Ιωαννίδης, όνειρο ήταν. Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.

0: Καλκίνος Ιωαννίδης. Καλημέρα, μελωδία Ναταλία Αργυράκη και Δημήτρης Βραχνός. Και μπαίνουμε τώρα γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Σαμπού ή σέρουμ στην τριχόπτωση. Ολοκληρωμένη φροντίδα χρειάζεται και τα δύο. Το Skull Biomanti Hair Loss Shampoo της Pharmacept με φυσικό δραστικό Bio Complex και Maca Peptide δρά στοχευμένα στο θύλακα της τρίχας. Το Anti Hair Loss Serum της Pharmacept δρά στο φυσικό κύκλο της ζωής της τρίχας και συμβάλλει στην ενδυνάμωσή της. Τα αποτελέσματα: μετά από 3 μήνες συνδυαστικής χρήσης, 17.000 νέες τρίχες, 56% μείωση της τριχόπτωσης και 38% αύξηση σε όγκο και πυκνότητα της τρίχας.
0: Επίσης, πλέον στην καθημερινότητά μας έχουμε περισσότερο ματζέντα, πιο πολύ, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές βλέπουμε νέα καταστήματα Telekom, στο κινητό μας βλέπουμε το σήμα της Telekom και το Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό μας είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής μας βλέπουμε πλέον Magenta TV και στο wallet μας Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση βρίσκουμε τους ίδιους ανθρώπους να μας καθοδηγούν σε αυτή τη νέα εποχή. Μαθαίνουμε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telekom.gr. Αυτά για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα.
1: Τι ωραία.
0: Ναι, τα λέμε.
1: Πέρασε
0: πάλι
1: ωραία η ώρα.
0: Αύριο από τις 6 είμαστε εμείς εδώ.
1: Βεβαίως, καλή συνέχεια, ναι. Υπομονή, αισιοδοξία, χαμόγελο.
0: Μερικές φορές με τρομάζεις μόλις.
1: Ναι, το πιστεύω όμως.
0: Τα πιστεύεις όλα.
1: Ναι, αυτή είμαι, έτσι, έτσι.
0: Έτσι είσαι.
1: Έχω τα κέφια μου, γεννήθηκα και φάτη.
0: Εγώ θα έλεγα, θα ευχηθώ ισορροπία λοιπόν σε όλα όσα νιώθουμε.
1: Ωραία.
0: Την αναζήτηση της ισορροπίας ψάχνουμε. Και τα λέμε πάλι αύριο πρωί λοιπόν. Και έχετε στην παρέα μας τώρα η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου. Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας, είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
3: Η κασέτα της Νατάσας Μποφίλιου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
4: Το χρηματοκιβώτιο.
5: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την Παρασκευή?
6: Πάρα πολύ αλήθεια, μιλάμε ειλικρινά, ήταν απίστευτο δώρο.
5: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
6: Ήμουνα στο αυτοκίνητο, πήγαινα για δουλειά και στο φανάρι λέω, θα στείλω ένα μήνυμα.
5: Το νου σου, μην ξεχαστείς.
6: Μου είπε η κόρη μου, θα τα πάρει σε τι, μαμά, θα σε πάρουν τηλέφωνο. Oh my god!
4: 10.502.
7: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή.
5: Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
4: 10.502 ευρώ.
5: Καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
7: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή άνω 18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμοδιαρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telekom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
9: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό Bio Complex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση, συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
10: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
11: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
12: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
13: Isomat Premium.
12: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
13: Isomat Premium.
12: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
13: Isomat Premium.
12: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
14: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
15: Και από κρωματάκι.
14: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
16: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας 500 γραμμάρια 35% φθηνότερα 3,24. Ελληνική μπύρα Λάγκερ 500 ml 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων 10 τεμάχια 25% φθηνότερα 1,55. Λίδη. Γιατί αξίζει.
17: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
18: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Ακόμα και αν φύγεις. Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει τη μουσική παράσταση αφιέρωμα στη Μαριανίνα Κριεζή σε σύλληψη και καλλιτεχνική επιμέλεια της Δήμητρας Γαλάνη. Τέσσερις βραδιές στο μοναδικό σύμπαν της σπάνιας ευαισθησίας δημιουργού του ελληνικού τραγουδιού ερμηνεύουν Δήμητρα Γαλάνη, Σαβίνα Γιαννάτου, Γιάννης Παλαμίδας. 1, 3, 4 και 7 Οκτωβρίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
20: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
21: Το Borderline Festival επιστρέφει. Στο Onassis Ready. Ρικάρντο Βιλαλόμπος. Nightmares on Wax. Yasmin Hamdan. Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival. 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis στέγη.
22: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
23: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
24: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
23: Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
25: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα. Πάντα έντεχνα.
26: Εγώ σε ευχαριστώ.
25: Πάντα μελωδία.
27: Η ώρα είναι 10.
16: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας 500 γραμμάρια 35% φθηνότερα 3,24. Ελληνική μπύρα Λάγκερ 500 ml 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων 10 τεμάχια 25% φθηνότερα 1,55. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
12: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
13: Isomat Premium.
12: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
13: Isomat Premium.
12: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
13: Isomat Premium.
12: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
14: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
15: Και από κρωματάκι.
14: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
28: SMK Group.
0: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
1: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
0: λειτουργικότητας και αισθητικής.
1: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
0: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
1: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
0: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
1: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
0: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και υποφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
1: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
0: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
1: SMK Group. Το μέλλον.
2: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
3: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 2281-077-277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 2283-022-250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69-360-69-370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο. Ξύπνησες άσχημα σε μια ερημιά. Τι κάναν οι αγάπες σου πατώντας τις μύτες. Το έξι μέθησε και έγινε εννιά. Κι οι μέρες σου αλλάξανε και γίνανε νύχτες. Έφυγες γρήγορα μα ήταν αργά. Τα όνειρά σου σου την είχαν στημένη. Γύρισες πίσω να κρυφτείς τα παλιά. Μα η μηχανή σου ήταν πια χαλασμένη.

γύρισε σπίτι κι ήταν όλα κλειστά και το κλειδί στην κλειδαριά δεν χωρούσε. Ήσουν άγνωστος σε μια γειτονιά που από παράθυρα κλειστά σε κοιτούσε. Καράβια χάρτη να σε παίρνουν μακριά σ' ωκεανούς, από μελάνι θλιμμένο. Μες στο κεφάλι σου

Τη βοήθεια την τύχη ζητάς, μα ιεροκήρυκες, γουρού και προφήτες, κάναν κουμάντο από πριν τι θα φας και το μαγείρευαν για σένα τις νύχτες. Νιώθεις αρχάγγελος μα και εξωτικό, κι είναι το κλάμα ενός μωρού που σε στέλνει παγιδευμένο σε έναν κόσμο τρελό. Όποιος αγάπησε, ο διάολος τον παίρνει. Ξαναδιαβάζεις τα γράμματα από Van Gogh στον αδερφό του Τεό. Είχε στείλει σε ένα πικά παίζω ένας δίσκος στον κόγκ και του μυαλού σου τρελαίνονται οι μήλοι. Αποκοιμιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Μπροστά σου η θάλασσα λυκνίζεται αργά σε ένα ταγκό με παρτενό.

Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε. Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Τους πετάει πάνω στα κράσπεδα, τους ενηλικιώνει, τους ταΐζει και τους βγάζει για κυνήγι. Κι είναι κι αυτή η ρημάδα ηλικία που αρχίζει να κάνει ταμεία. Για να σου πει πως οφείλεις για τούτη εδώ την πορεία και πέρα. Λες να έχεις δίκιο ρε πατέρα. Να μην άξιζε όλος τούτος ο κόπος όντως. Θα μόνα μου ένσει με τα τραγούδια. Λες να με ζήσουν γέρο. Γέρο δεν ξέρω. Εγώ απλά γράφω μετά τα προφέρω. Σαν γρατζουνάει ο χρόνος στις πλάτες και ανοίγει κουβέντα. Για τα γεράματα λέει. Σκουρίζει και φεύγει. Μυστήρια πράγματα. Για αυτά τα γεράματα πάνω στην πέτσα μου ράψατε γνώση. Για να κληθεί την κατάλληλη ώρα και στην αρτιότερη πτώση. Για να πληθεί τριτοβάθμια μετά να κληθεί να στεγνώσει. Μα εγώ την έντισα πίση για να λερώσει εκεί που το ήθος θα πλώσει. Και πλέον δεν μ' αφορά. Από ένα σούρο που παμψηφεί. Θα κυδευτώ σαν άσημος γλύτης του λόγου των πόλεων σε κάποια προσφυγική αυλή. Μεταλλητών τιμών. Και θα βαγγείλουν τα τραγούδια μου υπό το φως των αστεριών.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Παναγιά μου, ένα παιδί γέννησα και έγινα Sherlock Holmes. Κάθε απόγευμα το ίδιο θρίλερ. Διάβασες? Είχα καταντήσει αστυνόμος. Μέχρι που ανακάλυψα το Show Easy στη Σύρο. Μάθηση χωρίς πίεση, με βιωματικά, με πειράματα, με STEM. Άσε που κάνουν 9 ξένες γλώσσες. Και το καλύτερο, καθιέρωσαν την αυτόνομη μελέτη εντελώς δωρεάν. Το παιδί έρχεται σπίτι διαβασμένο. Και ο χρόνος μας μαζί είναι μόνο για αγκαλιές, όχι για καυγάδες. Μια ζεστή αγκαλιά και για κάθε μαθησιακή ιδιαιτερότητα. Κανένα παιδί πίσω. Διώξτε το άγχος, γονείς. So easy, Σύρου. Λιγότερο άγχος, καλύτερη βαθμή, πιο χαρούμενα παιδιά. So easy. Τηλέφωνο 22 810 79 125.
2: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
3: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
5: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
6: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans, ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
7: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04080, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη, Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: a δρομή.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

απόψε που με αρρωσταίνει. Κι έχω χαθεί στις πολιτείας τα στενά. Εσύ κοιμάσαι σε μια θάλασσα φρισμένη. Κι εγώ βουλιάζω κάθε νύχτα στη στεριά. Αυτή η άνοιξη καθόλου δε μ' αγγίζει. Μου λέγες πέρσι τέτοιο βράδυ σκεφτική. Ύστερα άρχισε η ματιά σου να ραγίζει. Και σαν τρελός σε κυνηγούσα στη βροχή. Στη λεωφόρο σε ζητώ και στη Βικτόρια. Κι από το στέκι μας περνάω το παλιό.

αύριο εδώ θα είσαι πάλι, αχ, μα επιτέλους θα της πεις ό,τι θες.

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Στην όχθηκη στον ποταμό η κόρη περιμένει το παλικάρι το χλωμό που η θάλασσα κρατά. Και τ' ανυπόμονο νερό στο πέλαγο το στέλνει κρυφά να πει σ' αυτό το νιού.

0: Κορίτσι μου, κι αν έγινες δέντρι για να έρθω πίσω. Αγάπη μου, κι αν έβγαλες για μένα ναι κλαδιά, κι εγώ θα γίνω πια πουλί στα κλόνια σου να ζήσω. Κι εγώ θα γίνω άνεμος που θα σου τραγουδά.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
2: Ξυπνάς νωρίς, γελάς παντού. Μια μέρα απλώνεται μπροστά σου στην αγκαλιά του πρωινού.

στη σκόνη, μα πάντα με πληγώνει και αρχίζω ανασκαφές. Είδα την άγνωστη πατρίδα

φτάσει, κορίτσια που έχω χάσει, πληγές που έχω ξεχάσει, ανοίγουνε ξανά. Βράδια, τα εφηβικά μας βράδια,

Ταράχτηκε το βλέμμα σου στα δυο, με κάτι δάκρυα πικρά μπογιατισμένα, και μου πες ξημερώματα πάρε με από εδώ. Κι απ' τη σιωπή προτίμησες δύο λόγια μεθυσμένα, και μου πες ξημερώματα πάρε με από εδώ. Κι απ' τη σιωπή προτίμησες δυο λόγια μεθυσμένα.

αγάπες σου σ' αφήσαν μοναχή. Σου μάθαν πως να φεύγεις με ένα γεια σου. Μα κάποιο βράδυ ξέχασες μια πόρτα ανοιχτή και ένα σπιρτόκουτο που γράφει το όνομά σου.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Παναγιά μου, ένα παιδί γέννησα και έγινα Sherlock Holmes. Κάθε απόγευμα το ίδιο θρίλερ. Διάβασες. Είχα καταντήσει αστυνόμους. Μέχρι που ανακάλυψα το Show Easy στη Σύρο. Μάθηση χωρίς πίεση, με βιωματικά, με πειράματα, με STEM. Άσε που κάνουν 9 ξένες γλώσσες. Και το καλύτερο, καθιέρωσαν την αυτόνομη μελέτη εντελώς δωρεάν. Το παιδί έρχεται σπίτι διαβασμένο. Και ο χρόνος μας μαζί είναι μόνο για αγκαλιές, όχι για καυγάδες. Μια ζεστή αγκαλιά και για κάθε μαθησιακή ιδιαιτερότητα. Κανένα παιδί πίσω. Διώξτε το άγχος, γονείς. So easy, Σύρου. Λιγότερο άγχος. Καλύτερη βαθμή, πιο χαρούμενα παιδιά. So easy. Τηλέφωνο 22 810 79 125.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής, σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας, αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής, δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 040 80 Σταματίου Προείου 83 Ερμούπολη Σύρος έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
3: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
6: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Περνάς μπροστά μου, η άβρα σου με κυκλώνει, με προσγειώνει στο μηδέν. Θα θέλα να μου στο κορμάκι σου ζώνει, στο τραγουδά.

Όσο με διώχνεις άλλο τόσο με επισμώνεις, κι ας με τελειώνεις στο τερέν. Θα θέλα να μου να παλτώ, να μην κρυώνεις, να σου ξορκίσω όλο.

μαλλιά τους πλέκουνε παράξενες πλεξούδες. Τραγουδάνε στα ποτάμια άσματα γλυκά.

είναι ράιδες, ζουν στους μύθους και στα παραμύθια. Σε ιστορίες που τις ξέρουν μονάχα οι γιαγιάδες. Τους αρέσει το σπανάκι, τρώνε τα ρεβίθια. Αποφεύγουν.

γεύση 107 FM.

0: Μπράβο, Μαρία Κοπέλια. Μπράβο, Μίλτο.
1: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

σου βρω. Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής.

Θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουνε

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.

0: πάντα. Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
1: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
0: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
1: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
2: SMK Group.
3: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
2: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
3: λειτουργικότητας και αισθητικής.
2: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
3: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
2: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
3: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
2: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
3: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
2: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
3: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
2: SMK Group. Το μέλλον.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Ποιος περίμενε να την πατήσω μαζί σου, δεν πιστεύω να μου έχεις κάνει βουντού. Πιάστηκα σαμπού.

τρέχεις, με τρέχεις, με τρέχεις, αλήτη με τρέχεις. Με βρήκες ευαίσθητη και για κορόιδο με έχεις. Με παίζεις, με παίζεις, παθιάρι, σαζάρι, με παίζεις. Μα μόλις περάσει η φάση

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Οι δαίμονες που στέλνεις τελικά τα πλέξανε τα μαύρα κέρατα τους, χτυπάνε κατά

γεύση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

ήθελα, σου είπα να μ' απλά ένας φίλος. Υπερδικότητά σου παλεύε τη λύθη. Κάτω από την μπλούζα δυο καινούρια στήθη. Μία νέα γη κι εγώ κονκίστα δώρος. Πόλεμο.

δυο βαθιές μας διαφορές. Κοίτα η σχέση μας αυτές. Χαϊδέψετε σαν τις δυσποτές.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Παναγιά μου, ένα παιδί γέννησα και έγινα Sherlock Holmes. Κάθε απόγευμα το ίδιο θρίλερ. Διάβασες? Είχα καταντήσει αστυνόμος. Μέχρι που ανακάλυψα το Show Easy στη Σύρο. Μάθηση χωρίς πίεση, με βιωματικά, με πειράματα, με STEM. Άσε που κάνουν 9 ξένες γλώσσες. Και το καλύτερο, καθιέρωσαν την αυτόνομη μελέτη εντελώς δωρεάν. Το παιδί έρχεται σπίτι διαβασμένο. Και ο χρόνος μας μαζί είναι μόνο για αγκαλιές, όχι για καυγάδες. Μια ζεστή αγκαλιά και για κάθε μαθησιακή ιδιαιτερότητα. Κανένα παιδί πίσω. Διώξτε το άγχος, γονείς. So easy, Σύρου. Λιγότερο άγχος, καλύτερη βαθμή, πιο χαρούμενα παιδιά. So easy. Τηλέφωνο 22 810 79 125.
2: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής, σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτύπωτη και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας, αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής, δωρεάν κατοίκον υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04080, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη, Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
4: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
6: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Isomat Premium.
6: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Isomat Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
7: Isomat Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
8: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
5: Και από κρωματάκι.
8: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
9: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
10: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

σε ένα σύμπαν δικό μου, σκαλωμένος και μόνος, σαν το στρίδι κλεισμένος, με ξεχνούσε κι ο χρόνος. Κουρασμένες παρέες, βιαστικές καλλινίες.

κάποια μέρα τυχαία θα σου κάψει τα στήθια μια στιγμούλα μοιραία, μια στιγμή που θα διώξει τη μεγάλη σου θλίψη και η καρδιά σου θα νιώσει

0: ώρα είναι 4.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: SMK Group.
4: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
3: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
4: λειτουργικότητας και αισθητικής.
3: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
4: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
3: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
3: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
4: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
3: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
4: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
3: SMK Group. Το μέλλον.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγγέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.

0: γιατί.
1: Έμπνευση 107 FM.
2: Έστειλα δυο πουλιά στην κόκκινη μηλιά, δυο πετροχελιδόνια. Μα εκεί εμείνανε και όνειρο γίνανε και δακρυσμένα χρόνια.

Μέσα στα πιο βαθιά σκοτάδια έψαχνα πάντα το δρόμο για τα μέρη που δεν πήγα.

έμπνευση 107 FM.

Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.

0: πού.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Παναγιά μου, ένα παιδί γέννησα και έγινα Sherlock Holmes. Κάθε απόγευμα το ίδιο θρίλερ. Διάβασες? Είχα καταντήσει αστυνόμος. Μέχρι που ανακάλυψα το Show Easy στη Σύρο. Μάθηση χωρίς πίεση, με βιωματικά, με πειράματα, με STEM. Άσε που κάνουν 9 ξένες γλώσσες. Και το καλύτερο, καθιέρωσαν την αυτόνομη μελέτη εντελώς δωρεάν. Το παιδί έρχεται σπίτι διαβασμένο. Και ο χρόνος μας μαζί είναι μόνο για αγκαλιές, όχι για καυγάδες. Μια ζεστή αγκαλιά και για κάθε μαθησιακή ιδιαιτερότητα. Κανένα παιδί πίσω. Διώξτε το άγχος, γονείς. So easy, Σύρου. Λιγότερο άγχος, καλύτερη βαθμή, πιο χαρούμενα παιδιά. So easy. Τηλέφωνο 22 810 79 125.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής, σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας, αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής, δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 0 40 80, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη, Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
5: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
3: Και από κρωματάκι.
5: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
8: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

χαιρετίσματα. Πως παντρεύεται μου λέει κάποιον που αγάπησε, κι ό,τι είχαμε οι δυο μας μια για πάντα τσάκισε. Η Σοφία η δικιά μου φέγγει ξημερώματα, πάλι τσιμπήσε νωρίς παγιάτικα δολώματα. Κι όταν όλοι

Πέρασε καιρός που έφυγα απ' της μοναξιάς στο σπίτι. Να βρω πως οι αιώνες κάνουνε ένα πόντο σταλαγμίτι.

Σκέφτεσαι με φώτα κάθε νύχτα και με σκοτάδια να γεμίζεις το πρωί. Σε είδα μάγισσα και αρχαία χαρτορίχτρα να κανονίζεις την ανθρώπινη ζωή. Σ' έχω δει και θέλω πάντα να σε βλέπω, να σου πετώ στο τζάμι ένα πετραδάκι και συνανοίγεις το παράθυρο να ακούσω από το ραδιόφωνο σου λίγο Χατζηλίκη.

κρίσμα που μας αγγίζει και μας φλογίζει και τη ματιά μας τη μαγνητίζει. Μέσα στο κορμί σου σεριανίδικα

0: Η ώρα είναι 6.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
2: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Ήρου. Ή βρείτε τον στα social.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
3: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
4: Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζομάτ.
5: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
6: SMK Group.
7: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
6: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
7: λειτουργικότητας και αισθητικής.
6: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
7: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
6: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
7: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
6: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
7: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
6: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
7: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
6: SMK Group. Το μέλλον.

δώσει μια στιγμή να τα διαγράψω. Μπορώ να του δοθώ, να του παραδοθώ και ας ξανακλάψω. Αρκεί να γυρίζω το κεφάλι μου.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Παναγιά μου, ένα παιδί γέννησα και έγινα Sherlock Holmes. Κάθε απόγευμα το ίδιο θρίλερ. Διάβασες? Είχα καταντήσει αστυνόμος. Μέχρι που ανακάλυψα το Show Easy στη Σύρο. Μάθηση χωρίς πίεση, με βιωματικά, με πειράματα, με STEM. Άσε που κάνουν 9 ξένες γλώσσες. Και το καλύτερο, καθιέρωσαν την αυτόνομη μελέτη εντελώς δωρεάν. Το παιδί έρχεται σπίτι διαβασμένο. Και ο χρόνος μας μαζί είναι μόνο για αγκαλιές, όχι για καυγάδες. Μια ζεστή αγκαλιά και για κάθε μαθησιακή ιδιαιτερότητα. Κανένα παιδί πίσω. Διώξτε το άγχος, γονείς. So easy, Σύρου. Λιγότερο άγχος. Καλύτερη βαθμή, πιο χαρούμενα παιδιά. So easy. Τηλέφωνο 22 810 79 125.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής, σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας, αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής, δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04080, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη, Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
4: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
6: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
3: Και από κρωματάκι.
6: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
7: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
8: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM.

0: Έπνευση 107 FM.
1: Ούτε και σήμερα ο ήλιος θα ανατείλει. Σε αυτό το σπίτι δεν υπάρχει ένα φως. Πέρασαν χρόνια που σφραγίσαμε τα χείλη. Να βγω προσπάθησα νεκρός ή ζωντανός. Μπροστά μου έρχονται και φεύγουν οι εικόνες. Λες και το χθες έχει αγκαλιάσει το παρόν. Και η φωνή του εκφωνητή στη διαπάσχη.

στον δρόμο στέκομαι γυμνός και τους κοιτάω. Ποιος ήταν ο πρώτος που θα ρίξει τη βολή πριν από το γεύμα μας, ας πούμε προσευχή. Σαν αυτά πάντη μου στα αλήθεια πολεμά. Ούτε ένα βλέφαρο δεν έριξε κανείς, ούτε ειδήσεις των 8 ή των 9. Μόνο στο μέτωπο είχα μία γρατζουνιά. Στο τρένο αυτό δεν

0: Η ώρα είναι 8. SMK Group.
1: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
0: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
1: λειτουργικότητας και αισθητικής.
0: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
1: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
0: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
1: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
0: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
1: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και υποφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
0: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
1: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
0: SMK Group. Το μέλλον.

0: μυστική.
1: Έμπνευση 107 FM.

γεύση 107 FM.

αγριγό το ποτό και το πίνεις, ρηπιές τσέπες και μακό φανελάκι.

Γράφω εγώ συνθήματα, γράμματα, μηνύματα, κι ούτε μια απάντηση. Χρόνια έχω συντροφιά αντί για σένα μια σκηνή.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 10. SMK Group.
1: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
0: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
1: λειτουργικότητας και αισθητικής.
0: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
1: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
0: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
1: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
0: Εξυπηρετούμε επανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
1: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
0: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
1: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
0: SMK Group. Το μέλλον.

Έμπνευση 107 FM.

για να μου δώσεις προσοχή. Κάνω και το μπαλιάτσο, άσε τα λαζάκια μια στιγμή και σφίξε με από το μπράτσο. Κι εσύ που πάντα βρίσκεις μια σχισμή,

σαν δράχτη. Σε γυρνούν απαλά, σε μεθούν σιωπηρά, σε γεμίζουν με πείσμα και άχτη. Για όλα αυτά που ζητάς

Έμπνευση 107FM. Βάλε ραδιόφωνο. Έμπνευση 107FM. Βάλε ραδιόφωνο.

έχεις αποπεί. Όπως λες παιδάκι, όπως λες πλατεία, όπως λες ας παίξουμε μαζί και στην πόλη.

0: εμάς, με τις λέξεις που από κάτι αρχίζουν και ξαναορίζουν ως από εμάς. Μια πόλη ήταν μια πόλη, μια μεγάλη πόλη που άρχιζα από πι. Όπως λέμε, πες μου το όνομά σου, λέμε πάμε, λέμε πάλι απ' την αρχή.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: πως ιστορία γίνεται σιωπή.
1: Έμπνευση 107 FM.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Λοιπόν, το επόμενο κομμάτι είναι από τον πρώτο δίσκο και όπως σας είπα πρωτήτερα που είχα μετακομίσει στο Λονδίνο, μάζευα τα πράγματά μου κάποια στιγμή πριν φύγω και μέσα στη βιβλιοθήκη βρήκα ένα χαρτάκι και το χαρτάκι είχε κάποιους στίχους. Μετά από κάποια χρόνια κατάλαβα ότι αυτοί οι στίχοι ανήκαν στη μητέρα μου όταν τους είχε γράψει στην εφηβεία της. Και έβαλα μουσική στο κομμάτι αυτό και σας το αφιερώνουμε, σας το αφιερώνω κιόλας και στα παιδιά από τον Έμπνευση που ξέρω ότι το παίζετε το κομμάτι και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Λέγεται «Τι είναι αγάπη το κομμάτι»?

αγάπη νομίζουν μερικοί πως είναι ένα παιχνίδι. Όχι, δεν είναι τίποτα. Αγάπη νομίζουν μερικοί. Κάποιον θα άγγιξε στο πέρασμά της.

ανάμεσα σε ουρανό και γη, ανάμεσα σε σώμα και ψυχή, ανάμεσα σε νου και σε καρδιά.

πήγα από τους φίλους με το πιο μικρό ποτό και θα έλεγα Θεούλη μου τη γλύκα ευχαριστώ και των ανθρώπων θα πίνα τον πιο βουβό καημό και θα έλεγα υπέροχο βάλτε να ξαναπιώ μόνο από τη λύπη σου. Μονάχα από τη λύπη σου, με τίποτα από τη λύπη σου δεν θα θέλα να πιω.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Γεύση 107 FM.

μέσα στο ημίφος τσιγάρο αναμένο και εγώ πως πάντα εδώ περιμένω.

συνήθως. Ταρταρούγα καρδιά, κόκκινα φιλιά. Μέσα στο ημίφος τσιγάρο σβησμένο, κι εγώ πως πάντα κορμί διψασμένο.

κάπου σε κάπου που όλοι χορεύουν, που φωτογραφίζουν και δημοσιεύουν, που δεν έχουν χτες και δεν έχουν καιρό. Ανεβαίνει στα κτίρια σαν τους αγγέλους και ψάλεις

οι γυναίκες προδίδουν τους άνδρες για λίγη ασφάλεια. Τι λένε οι Κασάνδρες, μακάρι να ήταν τόσο απλό. Κάποιες μέρες η αγάπη απλά στρίβει το δρόμο, κοιτάει λίγο πίσω, σηκώνει τον ώμο και χάνεται νόηση, ρωτά στο κενό.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Θα αφήσω τις δουλειές και τις αναβολές. Θα πάρω τη ζωή μου να πάω στις εξοχές. Στα καθαρά νερά, σε ρέματα βαθιά, θα ανοίξω.

μια στάλα ουρανού που χάνεται στο κύμα μ' απόκληρο το νου. Θα γίνω στον καιρό ένα πουλί μικρό της άνοιξης τα χείλη.